Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να μου να παιδί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Thank you.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι, η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογίες αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Δεν σπέρνει σούδρια απόσταση. Μήπως
1: αμάμε.
0: Να κάτσουμε όλοι δυνατοί.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Ηλιακή θερμοκρασία.

0: Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Είδες φως και μπήκες.
1: Ναι, πες τι κάνουμε τώρα εδώ.
0: Εγώ νομίζω ότι είδες φως και μπήκες.
1: Δεν είδα φως, γιατί εγώ συνήθως όταν έρχομαι είναι τα πάντα κλειστά και τα αφήνω όλα κλειστά. Μ' αρέσει το σκοτάδι. Μετά έρχονται οι υπόλοιποι και ρίχνουν τα φώτα και είναι.
0: Και σου πάντα.
1: Και είναι μια άσχημη στιγμή της ημέρας.
0: Και είναι μια άσχημη. Καλημέρα όμως. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Απουσιάζει, να το πούμε.
0: Ο Ντίνος, ο Αργύρης Αντινόπουλος, Σαρδάμ πρωί-πρωί, εντάξει, κατανοητό.
1: Σήμερα και αύριο για τους φανατικούς του Αργύρη, σήμερα και αύριο θα λείπει ο Αργύρης Αντινόπουλος, οπότε...
0: Θα είμαστε εμείς.
1: Θα είμαστε εμείς,
0: ναι. Προσπαθούμε.
1: Μετά από έκκληση και... Πώς το λέμε τώρα...
0: Δεν ξέρω πώς το λένε εγώ, ναι. Να ξεκινήσουμε έτσι πρωί-πρωί, έτσι με τον καφέ, να... Τελικά...

0: Πόσο πάει?
1: Ποιο πράγμα?
0: Αυτό το, το πόσο πάει.
1: Τι είναι το πόσο
0: αυτή
1: πάει?
0: Αυτή η πλατφόρμα, πόσο πάει?
1: Α, το πόσο πάει η πλατφόρμα.
0: Ναι, πόσο πάει?
1: Πόσα εκατομμύρια?
0: Πόσο πάει η πλατφόρμα, κόστησε αυτή?
1: Κόστησε αρκετά, ναι.
0: Μας είπαν πόσο κόστησε η πλατφόρμα. Ωραία είναι.
1: Επίσημα.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι, εμφανισιακά είναι ωραία.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πόσο κάνει δηλαδή, έτσι. Πόσο κάνει. Πλατφόρμα, πόσο κάνει. Για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα. Τσάμπας 1, τσάμπας 2, τσάμπας μάγκας. Τσάμπα εισιτήρια. Τσάμπα από εδώ, τσάμπα από εκεί, τσάμπα παραπέρα. Έχω μία απορία, μπορεί να μου βοηθήσει πάνω.
1: Ναι.
0: Όταν είπε αυτή η καημένη κυριούλα ότι Τσάμπας πέθανε, βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί την κοροϊδεύσανε.
0: Την κοροϊδεύσανε. Τη την πέσανε, κοντέψανε να τη φάνε, να τη διώξουν για τίποτα. Όταν λέει ο πρωθυπουργός ο Τσάμπας πέθανε.
1: Και μην σας κοροϊδεύουν.
0: Όταν λέει ο πρωθυπουργός ο Τσάμπας πέθανε και μην σας κοροϊδεύουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο σωστός πρωθυπουργός?
1: Γιατί ο πρωθυπουργός δεν έχει κάποιον από πάνω για να τον διώξει. Ενώ η βουλευτής, βουλεύτρια είχε τον πρωθυπουργό μόνο που μπορεί να τον διώξει.
0: Άρα όλοι εμείς είμαστε από κάτω.
1: Θεωρητικά όχι. Θεωρητικά όχι. Αλλά...
0: κάτσε τώρα, με έχει μπερδέψει. Όλοι είπε, δεν έχει κανέναν από πάνω για να τον διώξει.
1: Η συγκεκριμένη βουλευτής θα μπορούσε να.
0: Έτοιμη ήταν, έτοιμη την είχαν.
1: Να αποπεμφθεί για κάτι που είπε από τον πρωθυπουργό που είναι Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον πρόεδρο τη
0: λοιπόν,
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Εμεί λοιπόν, επειδή αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία τότε, ναι. Ο σύσσωμη τη την έπεσε και τι είπε.
1: Ναι.
0: Εμεί λοιπόν μπορούμε σύσσωμη.
1: Και δεν την έδιωξε.
0: Στο τέλος.
1: Στο τέλος, ναι.
0: Εμείς λοιπόν μπορούμε σύσσωμοι, εμείς που είμαστε από κάτω από τον πρωθυπουργό, να του πούμε: κάτσε, ρε φιλαράκο, τι μας λες.
1: Μπορούμε, απλά δεν μπορούμε τόσο άμεσα όσο θα μπορούσε αυτός στην περίπτωση οποιοδήποτε βουλευτή. Εμείς μπορούμε μόνο στις εκλογές. Μέχρι τότε, απλά περίμενες.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Τι σεξουαλικά υπονοούμενα είναι αυτά πρωί-πρωί, πάνω-κάτω. Πάνω κάτω.
1: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο παράξενο, λέει.
0: Ναι, εντάξει, πρωί-πρωί. Πρωινιάτικα, λοιπόν, 69-39-943-943, τα μηνύματά σας στο Viber, να αρχίσουμε έτσι την κουβεντούλα μας και να έχουμε βέβαια και συμμετοχή στη Σύφνο.
1: Ναι.
0: Να έχουμε συμμετοχή και στην ολοήμερη βολτίτσα με τα φαγητού στη Βραβρώνα.
1: Στη Βραβρώνα, ναι. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Γιορτάζει σήμερα ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία.
0: Δεν είναι. Η γιορτή ήταν η προχθεσινή.
1: Ο Μνημόνιος. Εντάξει.
0: Με γενέθλια Γιώργου Παπανδρέου, ανήμερα μνημονίου.
1: Ναι, μνημόνιος γιορτή και είχε γενέθλια την ίδια μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ο οποίος ανέβασε και φωτογραφία που έζηνε τα κεράκια. Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω.
0: Έχουμε και μνημόνιο.
1: Δεν ξέρω αν θα ήθελα να. Αν είμαστε θέση του ΓΑΠ. Αν θα ήθελα να είχα γενέθλια την ημέρα που γιατί? Εορτάζεται ο μνημόνιος.
0: Γιατί Άγιος είναι.
1: Ναι, Άγιος είναι. Ναι.
0: Δεν είπαμε ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος. Είναι ένας. Ο Άγιος είναι όλα.
1: Φαντάζεσαι να
0: όλα...
1: ήταν ο μνημόνιος ένας.
0: Ναι, έχουμε και μνημόνιο όμως, έτσι. Υπογράψαμε μνημόνιο.
1: Ναι, υπογράψαμε και μνημόνιο. Πάμε καλά στην διεθνή σκηνή. Έχουμε τις υπογραφές ΗΠΑ Ιράν. Υπέγραψαν αργά το βράδυ την διμερή συμφωνία. Ο σκοπός είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Αύριο θα γίνει η τελετή και θα αρχίσουν οι διαδικασίες, οι διαπραγματεύσεις οι πιο λεπτομερείς. Θα πάρει 300 εκατομμύρια ή δις εκατομμύρια.
0: Δις,
1: καλά το είπα.
0: Καλά το είπα.
1: Μου φάνηκε υπέρογκο γι' αυτό το
0: πήγα. Ξέρεις γιατί
1: 300 δις το Ιράν.
0: Γιατί ποσό μπήκαμε στο μνημόνιο.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Για πες μου.
0: 2 δις.
1: Ναι.
0: Και τώρα μιλάμε για 300.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν πάνε σε χέρια αυτά τα 300 που δεν είναι κυβερνητικά του Ιράν, να το πω έτσι. Αλλάζει η κυβέρνηση.
1: Θα πάρει 300 δις για την ανεκοδόμηση του Ιράν.
0: Και όχι μόνο. Όχι μόνο το τι έγινε με το πόλεμο. Όχι μόνο το τι έπεσε τώρα στον πόλεμο. Γενικά όλα αυτά τα 300 δις είναι τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν αυτό πάει σε χέρια όχι των κυβερνώντων τώρα, πάνε σε άλλα χέρια, διοχετευθούν εκεί. Να δεις πόσο γρήγορα αλλάζει η κεφαλή του Ιράν. Ούτε με μπούμπ, ούτε με πολέμους, ούτε
1: λοιπόν
0: με βόμβες.
1: Επιτέχθη. Γιατί ξεκίνησε ένας πόλεμος από την Αμερική στο Ιράν. Μπαμ, μπουμ, απειλές την άλλη μέρα. Και τελικά.
0: Ο στόχος ποιου.
1: Ο στόχος. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, έχει ένα. Δηλαδή η Αμερική θα έχει ένα στόχο γεωπολιτικό, οικονομικό, θα έχει ένα στόχο. Ο στόχος αυτός επιτέχθηκε.
0: Ο στόχος λοιπόν της Αμερικής θεωρητικά πάντα είναι τα πυρηνικά.
1: Τα πυρηνικά, ναι. Και λέει και να φύγει το καθεστώς.
0: Ναι. Όχι, για τα πυρηνικά, όχι για κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ο στόχος όμως του Νετανιάχου είναι άλλος. Είναι εγώ εκλογές.
1: Ωραία.
0: Αν έχω πόλεμο και είμαι δυνατός, υπάρχει μια πιθανότητα να τις πάρω. Εάν τις χάσω, μπορώ να βρεθώ σε κανένα δικαστήριο κατηγορούμενος.
1: Ωραία.
0: Άρα, αν έχει υλοποιηθεί ο στόχος του Νετανιάχου, με Χεσμπολάχ, με καταστροφή του Ιράν, αν είναι δυνατόν να τελειώνει από τη, να φεύγει από τη μέση, δεν ξέρω. Και αν ο Νετανιάχου. Ο Μπίμπι, πώς τον λέει ο Τραμπ. Ο Μπίμπι.
1: Ο Μπίμπι, ναι.
0: Ναι, αν ο Μπίμπι λοιπόν, που έρχονται εκλογές, δει ότι δεν τις παίρνει, τις χάνει. Και αυτό σου λέω σημαίνει πολύ πιθανόν, με μεγάλες πιθανότητες να είναι σε κανένα δικαστήριο κατηγορούμενος, αν χάσει εκλογές. Και δεν θα είναι κατηγορούμενος για εκλοπή, έτσι ξέρουμε.
1: Για εγκλήματα πολέμου.
0: Ναι, λοιπόν. Άρα δεν ξέρουμε αν θα πει ναι ο Μπιμπί σε αυτά που συμφωνεί ο Τραμπ, αν αυτά δεν βολεύουν τον ίδιο να πάρει τις εκλογές. Όλα λοιπόν γίνονται για τις εκλογές του Ισραήλ από την αρχή μέχρι τώρα. Ο στόχος του Ισραήλ ήταν να τελειώνει με το Ιράν, τεράστια δύναμη δίπλα του. Βγάλανε μπροστά τα πυρηνικά. Τώρα, αν έχουν πυρηνικά, αν δεν έχουν πυρηνικά, αν φτιάχνουν πυρηνικά, αν δεν φτιάχνουν πυρηνικά, πραγματικά εγώ δεν ξέρω.
1: Και είναι και ένας από τους όρους, οι οποίοι όροι δημοσιεύθηκαν χθες σε ένα κείμενο, ότι να μην χρησιμοποιήσει το Ιράν τα πυρηνικά. Είναι μία από τις συμφωνίες, από τους όρους.
0: Αν δω τα πυρηνικά του Ιράκ τότε, αυτά τα πολλά.
1: Ναι.
0: Αυτά που είχε, αυτά που βρήκαν στο Ιράκ, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πήγαν εκεί και δεν ξέραν τι να κάνουν τα πυρηνικά βαζεμένα που βρήκανε. Ούτε καν ξέρω αν έχει πυρηνικά το Ιράν, ούτε εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος αυτός γίνεται επειδή ο Μπίμπι θέλει να πάρει τις εκλογές για να μην βρεθεί στα σίδερα της φυλακής. Για ποιους είναι?
1: Συνήθως είναι για τους λεβέντες. Έτσι λέει το άσμα του.
0: Ό,τι λέει το άσμα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εντάξει, είπαμε, μνημόνιο, προχωράμε.
1: Ναι, και προχωράμε. Αύριο είναι η τελετή. Και θα δούμε και τις εξελίξεις, τις διαπραγματεύσεις.
0: Τώρα που
1: επιπάσχει. Και τα στενά να πούμε, γιατί έχουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις. Τα στενά, τα οποία είναι τα πολύ στενά, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, τα οποία ανοίγουν, έχουν ανοίξει, περνούσαν.
0: Θα παραμείνουν στενά ή θα βαρδίνουν.
1: Δεν ξέρω. Είναι πολύ στενά πάντως, σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη.
0: Ναι, θα παραμείνουν.
1: Δεν έχω περάσει. Μπορεί να έχει κάνει αυτοψία η κυρία Βούλτεψη και να είπε ότι είναι πολύ στενά.
0: Θα ανοίξουν, λέει.
1: Ναι, θα ανοίξουν, λέει, και προφανώς.
0: Χωρίς διόδια.
1: Ναι, αυτό τώρα τα διόδια υπήρξαν από το Ιράν οι σκέψεις ότι να επιβάλλουν κάποια διόδια. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι δεν θα υπάρξουν διόδια. Θα ανοίξουν,
0: ξέρω, το...
1: Αλλά...
0: Έχω την εντύπωση ότι εκεί από το Ιράν μιλήσανε με Μητσοτάκη.
1: Μιλήσανε με Μητσοτάκη
0: και του είπαν: παιδιά, διόδια.
1: Ναι, σου λέει ποιο έχει το know-how από τη διεθνή σκηνή. Μητσοτάκη σου λέει.
0: Πόσοι σπράττουν με τα χρήματα.
1: Εκεί σε ένα, επειδή έχω το ρεπορτάζ, σε ένα συμβούλιο εκεί, σε μια κλειστή συνεδρία που κάνανε στο Ιράν, δεν είπαν Μητσοτάκη, είπαν Κυριάκο. Του είπε Κυριάκος. Κυριάκος λέει και πήρα τηλέφωνο.
0: Κυριάκος πήρε ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, έγινε η ενδοσυνεννόηση.
0: Ναι, καλά. Πιάστηκαν κορόιδο όμως.
1: Γιατί?
0: Γιατί το παρελθόν τηλέφωνο αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είχε παρακολούθηση.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Και επίσης.
0: Είναι σίγουρο ότι δεν ξέρω. Είναι τσακαρισμένο ότι δεν ήταν τίποτα.
1: Και δεν ξέρω αν ήταν απρέπεια από το Ιράν, αν χτύπησαν το ψήφιο στις 3 το βράδυ. Αν ήταν απρέπεια. Δηλαδή. Εκεί μπορεί να κοιμόταν.
0: Έχει δώσει το ελεύθερο.
1: Έχει δώσει το ελεύθερο.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε Τσίπρα από Κύπρο. Πατριώτες εφόπλου λόγχη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε ξανά το Σύνταγμα, την Πλάκα, το Μέτ στον Πειραιά.
1: Και να πάρουμε μαζί μας, να πείσουμε, όπως είπε χθες από την Κύπρο, τους πιο αδύναμους, τους πιο φτωχούς, ότι είμαστε εμείς αυτοί που θα τους υπερασπιστούμε. Αυτό επιστημονικά.
0: Αυτοί που ζούσαν 15-19 έχουν πεθάνει πια,
1: Δεν έχουν πεθάνει. Δεν έχουν πεθάνει.
0: Νομίζω ότι έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν. Αφού θέλουμε να τους πείσουμε, μόνο νεκροί μπορούν να πιστούν αυτοί που ζήσαν 15-19.
1: Μα αυτό που προσπαθεί, είναι άλλο το αφήγημα του Τσίπρα.
0: Ότι 15-19 δεν ήμουν εγώ. Ήταν ένας άλλος.
1: Όχι, ότι ήμουν εγώ, το αφήγημα είναι ότι εγώ ήμουν το 15-19. Απλά δεν υπήρχαν οι δυνατές συνθήκες να κυβερνήσω και να εφαρμόσω την πολιτική την οποία ήθελα. Τώρα, εκτός μνημονίων, τώρα θα μπορέσω αυτά που έχω στο μυαλό μου να τα κάνω. Αυτό είναι το αφήγημα.
0: Νταούλια θα έχουμε.
1: Δεν ξέρω αν τα έχουμε τα
0: βιβλία. Δημοσκόπηση θα έχουμε.
1: Δημοσκόπηση τι εννοείς?
0: Δημοσκόπηση λέω. Ψηφοφορίες διάφορες θα έχουμε, πώς το λένε, δημοψήφισμα.
1: Δημοψήφισμα δεν νομίζω να έχουμε.
0: Δεν θα έχουμε δημοψήφισμα. Go back Merkel θα έχουμε.
1: Η Merkel είναι δύσκολο να πάει go back.
0: Γιατί δεν είναι? Γιατί άμα φέρουμε το Τσίπρα πάλι, γιατί να μην έχουμε και go back Merkel?
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε στα καλά.
1: Πάμε στα καλά.
0: Πάμε στα καλά.
1: Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Πάμε στα καλά.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Είναι πολύ γελίο. Είναι πολύ γελίο.
1: Ποιο?
0: Είναι πολύ γελίο να το λες έτσι.
1: Το Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Είναι πολύ αστεία αυτή.
1: Εγώ ξέρεις τι. Μου φαίνεται το Πασόκ είναι ένα κόμμα ιστορικό το οποίο έχει κυβερνήσει και ήταν για αρκετά χρόνια ένας πόλος, εξουσίας.
0: Θα μιλάς και θα λες την αλήθεια σε αυτή την εκπομπή.
1: Για πες μου την αλήθεια.
0: Θυμάσαι τι είπες?
1: Τώρα.
0: Το Πασόκ τι ήτανε? Τι είναι?
1: Ήταν ένα μεγάλο κόμμα. Είπα.
0: Και τι έχει κάνει, τι είχε κάνει?
1: Είχε κυβερνήσει.
0: Και τώρα τι κάνει?
1: Εντάξει, κυβερνάει τώρα.
0: Τώρα τι κάνει, συγγνώμη.
1: Δεν κυβερνάει επίσημα, κυβερνάει.
0: Πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Κυβερνάει δια αντιπροσώπου.
0: Όχι, πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Είναι
0: μην κοιτάς που ο Μητσοτάκης τώρα έχει
1: δώσει,
0: πάει.
1: Έχει δώσει μεταγραφές.
0: Μην κοιτάς που ο Μητσοτάκης τώρα το έχει πάει δεξιά. Άκρα από εκεί να πάρει, γιατί εκεί φοβάται. Να έρθει κανένα Σαμαρά και τρέχουμε.
1: Πού το έχει πάει δεξιά?
0: Με Πλεύρη, με Βορύδη, με Γεωργιάδη, το έχει πάει προς τα εκεί. Η κυβέρνηση είναι Πασόκ. Μέτρα τους. Έναν ένα.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά το.
0: Άρα το Πασόκ.
1: Σαν μπραντ λέγω.
0: Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο είναι, δυνατό είναι.
1: Τότε γιατί δεν ψηφίσουν Κυριάκο και ψηφίσουν Πασόκ, δηλαδή, άμα το Πασόκ κυβερνάει?
0: Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Αυτή είναι η μεγάλη απορία όλων.
1: Γιατί
0: νομίζεις ότι ο Δούκας το βάλει ως θέμα? Σου λέει γιατί να ψηφίσουν τους εδώ Πασόκους και να μην ψηφίσουν τους εκεί Πασόκους.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Και ξεκίνησα.
0: Άρα κυβερνάει. Εκεί σε διόρθωσα, καταλαβαίνω.
1: Ξεκίνησα να πω ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα και στο παρελθόν κόμμα εξουσίας. Είχε κυβερνήσει και στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις ένα Πασόκ, και γι' αυτό το λόγο είναι στο 10% και έχει κολλήσει βελόνα, όπως λέει και ο Γιουρλάνος. Βλέπεις ένα Πασόκ στο οποίο, πρόσεξε τώρα, κάποιοι είναι φιλονεοδημοκρατικοί, φιλομητσοτακικοί, και κάποιοι άλλοι είναι φιλοτσιπρικοί. Πώς να μην μένει κολλημένη η βελόνα, δηλαδή? Και σου λέει ο ψηφοφόρος, αν είναι κάποιοι να σου λένε ότι τι καλά που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και κάποιοι άλλοι να λένε ότι πάμε να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, γιατί να ψηφίσω κατευθείαν Τσίπρα ή να ψηφίσω κατευθείαν Κυριάκο? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πάλι μεροληπτής.
1: Πάλι μεροληπτό, για πάμε.
0: Πάλι, γιατί από τη μία Κυριάκο και από την άλλη Τσίπρα, όχι Αλέξης δηλαδή. Έφυγε ο Αλέξης, το παιδί του λαού.
1: Θα σου πω, όχι, δεν έφυγε.
0: Το παιδί του λαού.
1: Θα σου πω, επειδή εγώ επειδή είμαι ενεργός στα social media, στο Instagram, ο πρωθυπουργός το έχει και το Κυριάκος. Ναι. Έτσι το έχει. Και γι' αυτό από εκεί έχω πάρει το θάρρος και το λέω Κυριάκο. Ο Τσίπρας.
0: Το Λαζόπουλο
1: έχει
0: κούλι.
1: Το έχει Αλέξης Τσίπρας. Το έχει κανονικά. Οπότε τον λέω Τσίπρα.
0: Γιατί δεν τον λες Αλέξη, αφού το έχει Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, και το πείθετο όμως. Λέω Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης έχει Κυριάκος.
0: Μεροληπτής.
1: Το έχει Κυριάκος.
0: Μεροληπτής. Μεροληπτής, γιατί τον ένα τον λες Κυριάκο, παιδί του λαού. Ναι. Τον άλλο τον λες Τσίπρα, που δεν είναι παιδί του λαού.
1: Εντάξει, τώρα παιδί του λαού ο Μητσοτάκης είναι λίγο παράξενο.
0: Όσο παιδί του λαού είναι ο Τσίπρας, τόσο παιδί του λαού είναι και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, έχουμε και το ανακαινίζω. Το είπαμε και χθες, το ξαναλέμε. Το ανακαινίζω. Μπείτε, παιδιά, η πλατφόρμα είναι εδώ. Τώρα, πόσο θα είναι ανοιχτή, πόσο θα είναι κλειστή, μπείτε να δείτε. Μήπως εκεί μπορείτε να πάρετε κανένα φράγκο. Καταρχάς, αυτοί που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν και μετά θα τα έχουν 5 χρόνια νοικιασμένα με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο. Και στη συνέχεια αυτοί που έχουν ιδιοκατοίκηση, γύρω στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Μας είπε εδώ ο κύριος Κρανίδης από την Πομιδά και ο πολιτικός μηχανικός, γύρω στα 300 ευρώ. Και δεν είναι πια μόνο αυτό. Ανακαινίζω μόνο εκείνο. Ανακαινίζω μόνο θέρμανση. Ανακαινίζω μόνο το. Είναι ανακαινίζω το σπίτι. Πλακάκια, μπάνια, κουζίνες, βαψίματα, κουφώματα. Ό,τι χρειάζεται για να φτιαχτεί το σπίτι, για να γίνει, να μπει σε λειτουργία. Προσπαθήστε να μπείτε και από 1η Σεπτέμβρη, είπαμε, σε πρώτη γραμμή αυτή τα σπίτια που είναι κλειστά και μετά αυτά που είναι ιδιοκατοίκησης.
1: Αρκεί να έχετε λεφτά.
0: Αν φτάσουν τα λεφτά. Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά.
1: Δεν χρειάζεται λεφτά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά.
1: Τι δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται λεφτά σε αυτό. Τα δίνει το κράτος. Τα βάζει στο λογαριασμό. Είναι από τα τελευταία που του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι. Αν έχουμε τέτοια ακρίβεια με τα λεφτά που πήρε και διαχειρίστηκε ο Πρωθυπουργός αυτά τα χρόνια, αυτά τα τσάμπα από την Ευρώπη που μας δίνουν για να έχουμε ανάπτυξη, το ξέρεις. Τα ξέρεις, τα θυμάσαι πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από Σεπτέμβρη που τελειώνει και δεν τα έχουμε. Χρήματα δηλαδή που τα πήραμε. Χρήματα που θεωρητικά πέσαν στην αγορά.
1: Δεν απορρόφηκαν. Απορροφήθηκαν.
0: Βεβαίως. Στην καθημερινότητα του πολίτη, στην αγορά.
1: Άρα γιατί είσαι γκρινιάζεις τώρα.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ αφού είμαι στη 15η-16η λαϊκιστινός. Άντε 20η ημέρα, γιατί λαϊκίζαμε άλλο 15η-16η. Δεν έχουν να φάνε. Αλλά τώρα λύθηκε το πρόβλημα, παιδιά. Παιδιά, λύθηκε το πρόβλημα. Πόσο πάει. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι το ίδιο σούπερ μάρκετ, το λένε όλοι, το λέμε όλοι, δηλαδή παντού αυτό.
1: Και έχει,
0: το,
1: έχει την ίδια τιμή.
0: Έχει άλλη τιμή. Είμαστε εδώ στο Ήλιον και πάμε στο σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι, είναι και κάποια προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ, το είδα χθες.
0: Ναι, είναι και κάποια όμως που δεν έχουν.
1: Είναι και κάποια που δεν έχουν. Ναι.
0: Και βλέπεις τώρα, εδώ, τώρα είμαστε στο Ήλιον, έτσι. Ναι. Και βλέπουμε το σούπερ μάρκετ δίπλα μας,
1: ναι, και...
0: το έχει 1 ευρώ. Ναι. Και το σούπερ μάρκετ στο πέραμα το έχει 60 λεπτά.
1: Ναι, άρα σε
0: συμφέρει. Από το ήλιο να πάμε στο πέραμα.
1: Σε συμφέρει να πας.
0: Ναι, από το ήλιο να πάμε στο πέραμα. Για να...
1: Ναι, συμφέρει.
0: Πώς το λένε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο
1: Γιώργος Θεοδωρικάκος.
0: Είναι εκεί αυτός.
1: Είναι, ναι, γιατί, είναι
0: γιατί έχει πει 100.000 ελέγχους.
1: Ναι, και.
0: Πού τους κάνει. Γιατί το ίδιο σούπερ μάρκετ, η ίδια εταιρεία το έχει άλλο στο πέραμα και άλλο στο ήλιο.
1: Μπορεί να κάνει ειδική προσφορά.
0: Είναι όπως αυτά που έρχονται τα φρούτα από τη Φλόρινα, από το Αμίντεο, και μέχρι να φτάσουν στην Αθήνα και στο σούπερ μάρκετ έχουν περάσει κάτι χιλιόμετρα, έτσι. Από το πέραμα μέχρι το Ήλιον, από το Ήλιον μέχρι το πέραμα είναι τέτοια χιλιόμετρα. Γιατί το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν, το έχει άλλο στο πέραμα και άλλο στο Ήλιον.
1: Ερώτησε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Εγώ τον ρωτάω 1.000.000 φορές πάλι θα πω.
1: Και τι σου λέει. Δεν σου απαντάει.
0: Έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα στέσου του, έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Θα πάρει και προαγωγή σου, λέω.
1: Τώρα, ο κ. Δωρικάκος.
0: Ναι, θα πάρει προαγωγή.
1: Τι προαγωγή θα πάρει.
0: Θα δεις τώρα, ετοιμάσου ότι έχετε προαγωγή.
1: Από κίνηση πώς πάμε.
0: Όχι ακόμα πολύ.
1: Όχι ακόμα
0: τώρα
1: πολύ.
0: Σε λίγο θα αρχίσει.
1: Είναι αρκετά νωρίς.
0: Τώρα σε λίγο θα αρχίσει. Θα έχουμε και τον κύριο οικονόμου μαζί μας σήμερα.
1: Ωραία.
0: Πρώην υφυπουργό κίνησης.
1: Ναι.
0: Να μας πει και για τους τσάμπες. Τσάμπας από εδώ, τσάμπας από εκεί.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα έχουμε τον κύριο Ληφτήρα.
1: Για τις κινητοποιήσεις. Αγρότες.
0: Άντε πάλι από την αρχή.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι από την αρχή. Φτύω και από την αρχή.
1: Εντάξει, μόνιμο είναι αυτό. Δεν.
0: Καλή τέτοια εποχή. Δεν Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είχαμε πει ότι τα Χριστούγεννα τους είχαμε συνηθίσει.
1: Εντάξει, κάνουν κινητοποιήσεις όμως οι αγρότες. Δεν είναι ότι δεν θα σταματήσουν.
0: Κάνουν, ναι.
1: Που λες πάντα πάλι την αρχή. Εντάξει, είναι μια κατάσταση.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν πάρει πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν, αφού πούμε την καλημέρα μας στη Μαρία και στην Ελένη, να πούμε και μία σύφνο. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμος. Θα τα πεις εσύ. Πες τα εσύ. Λοιπόν, δώρο σύφνος, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό. Στο νησί του Τσελεμεντέ έχουμε και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστησμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί με το δώρο.
0: Ένα γεύμα και ένα δείπνο. Δύο δηλαδή.
1: Ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί έχουμε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο. Μαγιό. Εκτός...
0: ή ό,τι άλλο θες.
1: Ή ό,τι άλλο θες.
0: Κάτι να τις πάρει, παιδί
1: μου. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον το Νάνινο. Συμμετέχετε πώς. 6939-943-943. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη σύμφωνος και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ η ομάδα καταγράφει τα ονόματα και θα γίνει κλήρωση. Πότε θα γίνει κλήρωση, κύριε Γιώργο?
0: Την άλλη Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη.
0: Πέμπτη
1: στις 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και θα είναι εδώ και ο κύριος Πουρναράς.
1: Μπορεί να περάσω.
0: Τουρίστα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Μπορεί να περάσω.
0: Λοιπόν, όποιος δεν καταφέρει όμως να πάει Σύφνο, θα μπούμε στην παλιά έτσι. Εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, ολοήμερη εκδρομούλα.
1: Ολοήμερη εκδρομούλα.
0: Θα πάμε μέχρι τη Βραβρόνα.
1: Γιατί μόνο οι πιο μεγάλοι κάνουν ολοήμερη εκδρομούλα.
0: Ήταν μάστ κάθε Κυριακή κάποτε. Ήταν εμάς όλες οι οικογένειες κάθε Κυριακή πηγαίνανε με κάποιο τρόπο μια ολοήμερη εκδρομούλα. Εμείς θα πάμε στη Βραβρόνα, θα πάμε λίγο στον αρχαιολογικό χώρο έτσι για να λέμε ότι ξαναπήγαμε. Θα πάμε σε μια παραλία και θα κάνουμε τον μπανάκι και μετά θα πάμε στο κοράλι. Τέσσερα άτομα για φαΐ.
1: Ωραία, το κοράλι είναι το δώρο.
0: Το κοράλι είναι το
1: δώρο. Ναι, δεν είναι ούτε η παραλία, ούτε η βόλτα, ούτε ο αρχαιολογικός χώρος.
0: Και η παραλία δώρο είναι, δεν έχει απλώστρες. Είναι τσάμπα.
1: Ωραία.
0: Είναι τσάμπα σένα, τσάμπα δύο, τσάμπα τρία.
1: Υπάρχουν ακόμα δηλαδή παραλίες.
0: Ναι, είναι. Με κοιτά που ο πρωθυπουργός ξέρει τι λέει. Ο τσάμπας πέθανε, αλλά όχι παντού. Αφού ο πρωθυπουργός το είπε, αλλά δεν ισχύει παντού.
1: Ωραία, άρα κοράλι, ένα γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στην Βραβρόνα. Στέλνετε λοιπόν, παιδιά, το όνομά σας και ή Σύφνος για να πάρετε το τρίμερο, να κερδίσετε το τρίμερο, ή Βραβρόνα για το γεύμα ή δείπνο στο κοράλι.
0: Ή και τα δύο και όπου κάτσει.
1: Ή και τα δύο
0: και όπου κάτσει. Μακάρι να κάτσει και όπου κάτσει. Θα έχουμε και Δήμο Αθηναίων σήμερα.
1: Θα έχουμε και Δήμο Αθηναίων.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τις προηγούμενες μέρες βγήκε από τον. Έκανε διαμαρτυρία, καταγγελία σε εισαγωγικά ο κύριος Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος λέει ότι πήρε ο Δήμος Αθηναίων, εγκρίθηκε ένα δάνειο για την ενεργειακή αναβάθμιση, αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Είναι κάποια εκατομμύρια, κάποια πολλά εκατομμύρια. Και λέει η αντιπολίτευση, και ο κ. Μπακογιάννης το είπε, αλλά λένε και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Παδοπούλου, επικεφαλής παράταξης και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, ότι στην ουσία ότι θα χρεωθεί ο Δήμος, θα χρεωθούν οι επόμενοι για κάτι το οποίο παίρνει τώρα, τα εκατομμύρια που παίρνει τώρα ο Δήμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι για ποιο λόγο στο Δήμο Αθηναίων χρειάζεται να φτιάξουμε σχολεία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Καθόλου.
0: Τα κλείσουμε και αυτά που έχουμε. Να σου πω, μπορείς να κοιτάξεις πρωθυπουργός Starlink. Πού σπούδασε πρωθυπουργός? Σε δημόσιο σχολείο των Αθηνών.
1: Ο ενεργεία.
0: Θες να σε πάω και στον προηγούμενο?
1: Όχι, δεν ξέρω. Θες
0: να σε πάω και στον προηγούμενο?
1: Σχολείο λες. Σχολείο δεν ξέρω που πήγε ο Μητσάκης.
0: Ναι, επειδή. Γιατί να πας στο δημόσιο σχολείο τώρα? Να χρεώνεις το δημόσιο τώρα να φτιάχνεις σχολεία?
1: Ναι, δεν μας μιλάει.
0: Πας στο ιδιωτικό, πληρώνεις και είσαι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Το άλλο αν πέφτει ο σοβάς, αν θα σου πέσει το κεφάλι, αν έχει τζάμια, αν έχει θέρμανση, εδώ δεν έχει πίνακες και βιβλία και θρανία. Σε νοιάζει τώρα το δημόσιο σχολείο. Αν να σου πω, και μια και είπαμε Αθήνα, πέρασε καθόλου από Σύνταγμα?
1: Περνάω συνέχεια από Σύνταγμα.
0: Είσαι καλεσμένος και θα σου μυρίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Θα μου μυρίσει?
0: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Ναι.
0: Μαστίχα.
1: Απ' τη Χιό.
0: Ναι.
1: Τι έχει?
0: Έκθεση των παραγωγών της Χίου στο Σύνταγμα, στο Μετρό. Είσαι καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Θα φύγεις και με δώρα.
1: Ναι.
0: Άμα πας να μας φέρεις και θα πάρεις ένα για σένα, ένα για μένα και ένα για να δώσουμε.
1: Ναι.
0: Στους ακροατές.
1: Ναι. Πότε γίνεται αυτό?
0: Ξεκίνησα. Θα είναι μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο.
0: Μπορεί να είναι και Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Αλλά θα έχουμε τον πρώτο επιμελητήριο να μας πει ακριβώς.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι.
0: Θα σου κάνω τη χάρη. Μπορώ να σου πω όχι, να σου πω κατευθείαν σε είδα. Σήκω, φύγε, μου λες.
1: Εντάξει, θα πάω στην Χίο. Θα πάω στη Χίο ή όχι? Πηγαίνεις και δηλαδή κουμπώνει ένα δωράκι, μια εκδρομή στη Χίο ή όχι?
0: Ευκολάκι.
1: Ευκολάκι, ωραία. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 943 Intervet Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ξανά είμαστε. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Οτινόπουλος τη Δευτέρα πάλι μαζί σας. Σήμερα και αύριο θα κάνει εκπομπή ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Μαζί του θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το λέμε αυτό βεβαίως, βεβαίως, γιατί έχουμε ακούσει σε αυτή την εκπομπή. Μην ακούτε τους Γεωργιάδηδες.
1: Ναι.
0: Και απαντήσαμε. Αν δεν ακούνε τους Γεωργιάδηδες όλους, δεν θα ακούνε και εσάς τώρα που μιλάτε.
1: Ναι. Θα μπορούσε να μια λύση αυτό.
0: Καλημέρα στη Βάνα. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Μακάρι να ήμασταν εκεί. 15 βαθμούς και πολλές βροχές χτες. Γιάννη, μακάρι να ήμασταν εκεί, να ξεκινάγαμε την πλατεία της Τρίπολης και να γυρνάγαμε όλοι μέχρι πάνω τα βουνά. Δηλαδή,
1: τι καλά σουλάρι Αρκαδίας.
0: Τι καλά που θα περνάγαμε αν ήμασταν εκεί.
1: Πιάνει ομίχλη. Όταν βρέχει, πιάνει και ομίχλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία είναι ομίχλη, μ' αρέσει. Αρκεί να μην οδηγάς.
0: Όχι να οδηγείς, να ανάψεις τα φώτα ομίχλης.
1: Καλά, θα τα
0: ανάψεις. Να βάλεις μουσικούλα, να βρει και να πηγαίνει σιγά σιγά.
1: Ναι, πηγαίνει σιγά, εντάξει. Απλά ξέρει, η πολύ πολύ ομίχλη που δεν βλέπεις το μισό μέτρο δεν είναι τόσο ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ, πόσο θα κρατήσει.
1: Η λίγο ομίχλη είναι πολύ ωραία.
0: Το Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε και στο Σκωτία.
1: Η λίγη ομίχλη είναι ωραία.
0: Τι λες, να πάμε να δούμε τι λένε και οι καλοί μας συνάδελφοι εκεί στα Μανταλάκια.
1: Ναι, να πάμε, να πούμε πριν ότι θα έχουμε μία στάθεια στον καιρό. Θα έχουμε κάποιες βροχές.
0: Ήδη είχε χθες στην Αρκαδία.
1: Ήδη είχε στην Αρκαδία, σωστά.
0: Ναι, αλλά σουκού.
1: Το σουκού νομίζω θα είναι καλό.
0: Το σουκού θα είναι επικίνδυνο.
1: Θα είναι επικίνδυνο. Δεν είχα φτάσει μέχρι το σουκού. Για σήμερα, είχα δει και αύριο.
0: Θερμοκρασίες υψηλές,
1: ναι.
0: Και μποφόρια.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν έχουν καθαριστεί.
1: Χωρίς βροχές.
0: Και αν δεν έχουν καθαριστεί, λέει, τα οικόπεδα, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Θα είναι κίνδυνο για φωτιές.
0: Θα έχουμε πρόβλημα να προσέχουμε.
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει.
0: 8.900 κάτι.
1: Τι 8.900 κάτι, τα προϊόντα.
0: Ναι. 9 παρακάτι.
1: Ναι, ήταν γύρω στις 9.000 χθες, νομίζω.
0: 9 παρακάτι τώρα χθες.
1: Ο Μητσοτάκης είπε γύρω στις 10.000, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τέλος πάντων. Ο Μητσοτάκης είπε γύρω στις
1: 10.000.
0: Εγώ μπήκα μέσα και είδα 9 παρακάτι χθες.
1: Τα μέτρησε, ναι.
0: Το γράφω πάνω. Από χθες μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι αλλάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο ήταν όμως.
1: Και λέει.
0: Αργεί να μπει.
1: Η σύγκριση.
0: Αργεί να μπει. Ναι, αργεί να μπει λίγο.
1: Φορτώνει.
0: Ναι, μέχρι αργεί να φορτώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ωραίο, έχει ομορφούλη.
1: Ναι, το είδα, το απ' έξω το είδα, αλλά δεν μπήκα.
0: Εγώ μπήκα. Κοίταξα και προϊόντα, έψαξα.
1: Η σύγκριση αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ σούπερ μάρκετ ελληνικών. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπάρξει δυνατότητα και σύγκριση με σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
0: Όχι από εδώ.
1: Ναι. Σε περίπτωση δηλαδή που είναι πολύ φθηνά εκεί, μπορεί να πάρει ένα εστίαστήριο.
0: Να πας μέχρι το Λονδίνο, ξέρω εγώ, να πάρει και κανένα παπούτσι που είναι έτσι τα καλύτερα εκεί, να δει καμιά παράσταση θεατρική γιατί έχει τις καλύτερες. Και γυρνάς.
1: Αμέ.
0: Παιδιά, είδα τον πρωθυπουργό τη λύση που δίνει και εσείς διαμαρτύρεστε.
1: Θα μπορούσε να είναι και ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα αυτό, το Πόσο Κάνει. Δηλαδή, άμα το συνεχίσουμε, θα μπορούσε να είναι μαζί με ταξίδι, να δίνεται αυτό.
0: Το ή καταναλωτής τελικά ήταν καλύτερο ή χειρότερο, ή διότι ποιο άλλο.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν ενδιασμοί σε αυτό. Καταρχάς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το γιατί άλλαξε.
0: Καταγγελτικό δεν είδα ακόμα. Μπορεί να έχει.
1: Καταγγελτικό.
0: Ναι, να κάνω καταγγελία.
1: Να κάνεις καταγγελία.
0: Ναι, δεν το βρήκα εχθές, αλλά δεν έψαξα πολύ.
1: Το γιατί άλλαξε, όπως ρωτάνε και αρκετοί ακροατές, γιατί άλλαξε το ή καταναλωτής, και χθες μας ρώτησε κάποιος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Όχι, γιατί είναι δικό μας καινούριο.
1: Και
0: καταρχάς είναι πιο ωραίος τίτλος.
1: Το Πόσο Κάνει.
0: Ναι, Πόσο Πάει.
1: Ναι, Πόσο Πάει.
0: Δεν λέμε Πόσο Πάει. Είναι πρωί και έχει δίκιο που λέει.
1: Εμφανισιακά είναι ωραία.
0: Ναι, και έχει δίκιο που λέει ο Γιάννης αυτά τα σεξιστικά πρωί. Πόσο Πάει. Λέμε ότι κοστίζει.
1: Ο Γιάννης δεν είπε τίποτα.
0: Είπε.
1: Σεξουαλικό είπε.
0: Ναι, αυτό.
1: Είπε τα πάνω κάτω.
0: Γι' αυτό το Πόσο Πάει.
1: Δεν είναι σεξιστικό.
0: Το Πόσο Πάει.
1: Αυτό είναι.
0: Γι' αυτό λέμε, το λέμε έτσι. Πόσο κοστίζει.
1: Πόσο κοστίζει.
0: Πόσο κάνει. Απλά ελληνικά. Να σου πω, όταν είσαι παιδί του λαού, μιλάς όπως ο λαός. Πόσο κάνει. Άμα πας να πάρεις παπούτσια, τα βλέπεις, είναι ωραία. Δεν λες, πόσο κάνει.
1: Εγώ λέω συνήθως τι τιμούλα έχουν.
0: Α, τι τιμούλα έχουν. Εσύ δεν είσαι παιδί του λαού.
1: Είμαι λίγο πιο ευγενή.
0: Είσαι πιο. Δεν είναι ευγένεια. Είναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είσαι intellectual.
1: Αυτό.
0: Για πάμε, τι άλλο λέει η Καθημερινή.
1: Και καθυστερήσεις σε ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γιατί μένουν από νερό τα νησιά, νομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Ποια νησιά ακυρήθηκαν χθες σε κατάσταση...
0: Ήταν ήδη τα Δωδεκάνησα,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα που μπαίνουν τώρα στην γραμμή δυστυχώς.
1: Ναι. Φταίει ο υπερτουρισμός αυτό?
0: Όχι, δεν φταίει ο υπερτουρισμός. Φταίει ότι δεν έχουμε τρόπο να μαζέψουμε τη βροχή που πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό φταίει. Ο υπερτουρισμός να φταίει γιατί? Έχει έρθει.
1: Γιατί αυτό θα είναι ένα αφήγημα. Συγγνώμη.
0: Πέρσι είχε έρθει ο υπερτουρισμός. Το κατανάλωσε. Φέτος το χειμώνα έβρεξε, δόξα τω Θεώ, και πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κρατήσαμε από αυτό?
1: Αυτό το θέμα το είχαμε πει και για τον Εύρο. Αν το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Που και εκεί.
0: Είχαμε βγάλει και τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Ναι, είχαμε βγάλει τον αντιπεριφερειάρχη και τα νερά αυτά λέγαμε που πηγαίνουν, που στην ουσία δεν πάνε πουθενά. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Στη θάλασσα.
1: Πάνε στη θάλασσα, ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Πόσο κάνει? Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Και έχει εδώ μαργαρίνη, απορρυπαντικού πλυντηρίου, βρεφικές πάνες και χυμός 1,5 λίτρου. Έχει τις διαφορές τιμές. Απίστευτο και όμως αληθινό, λέει από κάτω. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος? Ωραίο αυτό, ε. Μουσείο ΕΕΠ.
0: Τι σημαίνει το ape να...
1: Ape.
0: Τι σημαίνει ακριβώς το μεταφράζω, να κάνεις την απόδοση? Ape, ελληνική υπηρεσία πληροφοριών.
1: Ναι, η οποία ανήκει, όχι ανήκει, είχε πάρει τις αρμοδιότητες όταν είχε εκλέγει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Με τον Ανεψιό.
1: Το γραφείο του.
0: Με τον Ανεψιό.
1: Ναι.
0: Που παραιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Για το καλό της χώρας.
1: Και
0: το
1: ναι, βέβαια κάνει κάτι συναντήσεις με την ΟΝΕΔ. Είδα ένα βιντεάκι από την ΟΝΕΔ Κηφισιάς. Ο κ. Δημητριάς ήταν καλεσμένος.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερος.
1: Εντάξει, ως guest είναι κάνει.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά τον έχει τον τζαμπουκάρε, παιδί, για να πάει με τους νέους. Τον έχει τον τζαμπουκάρε.
1: Το μεράκι, έχει το μεράκι.
0: Και τι θα μας δείξουν εκεί από την ΑΕΠ, συνεργασίες με Predator?
1: Αυτό ναι, δεν ξέρω.
0: Θα μας δείξουν πώς παρακολουθούν τον κόσμο. Τι θα μας δείξουν?
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα ήθελα να πάω, μόλις ανοίξει, θα ήθελα να πάω και θα πάω και θα σου πω.
0: Μαζί, πρώτη-πρώτη.
1: Ναι, ναι. Θα έχει στήρα αυτό τώρα. Βέβαια, ναι.
0: Εισιτήρια τώρα, ο Τσάμπας πέθανε.
1: Δεν θα πληρώνει εισιτήριο.
0: Δεν ξέρω, αλλά λόγω ποιος θα είναι κυβέρνηση.
1: Αν δημιουργηθεί αυτό το μουσείο και μετά κάποια στιγμή το 31 εκλεγεί ο Τσίπρας, θα το κλείσει το μουσείο αυτό?
0: Όχι βέβαια, θα το ανοίξει και θα έχει τη φωτογραφία του Μητσοτάκη πρώτη-πρώτη. Πώς άμα πας στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει μια μεγάλη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη φωτογραφία. Όποιος έχει πάει
1: στο Υπουργείο.
0: Στο Πολιτισμού. Πολιτισμού. Ναι. Θα δει μια μεγάλη φωτογραφία. Που αν καταλάβουμε αυτή η φωτογραφία της κυρίας, γιατί είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, και μου το εξηγήσετε εσείς, θα το καταλάβω κι εγώ.

0: πάμε στον.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Διακοψίας, ναι.
1: Είπα, Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι το τέλειο, που θα έπρεπε να το κάνουμε ισόβιο. Να μην αλλάζει όνομα. Όπως είπε
0: η κυρία Μενδώνη. Ότι έπρεπε να μείνει.
1: Όπως είπε ο Άδωνης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ναι, είχε πει ότι η κυρία Μενδώνη θα πρέπει να μείνει εφόρο ζωής Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη. Είναι καταπληκτική λέει.
1: Συγγνώμη. Η κυρία Μενδώνη έτσι κι αλλιώς είναι εφόρο ζωής. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει εγγένεια του μετρό της Αθήνας με Σιμίτη, εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης με Καραμαλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό.
1: Με Μητσοτάκη. Λοιπόν, εκείνη τι επιλογέ που κάνει.
0: Είναι η μόνη που ήταν στα δύο εγγένεια. Είναι η μόνη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Στα δύο κεντρικά εγγένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις πόσο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσες φορές έχουμε εγγένει, το έχουμε εγγενιάσει το μετρό τη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, ναι, ήταν η μακέτα, μετά ήταν το.
1: Το έχουμε πολλές φορές. Λοιπόν, να ρωτήσω, εκεί στο Υπουργείο, λοιπόν, αυτό το καλό, το ισόβιο, που είναι το. Από γραμματείς δεν πάμε καλά, γιατί τους παρετούμε, γιατί έχουν μπλοκές σε άλλα θέματα.
0: Προσωπικούς λόγους έχουν.
1: Ναι, προσωπικούς λόγους με.
0: Αυτό επικαλούνται. Τι έχουν εμπλοκές,
1: προσωπικούς με πολυδομίες.
0: Εντάξει, επικαλείται.
1: Προσωπικούς λόγους με πολυδομίες. Λοιπόν, από διευθυντές θεάτρων, οι οποίοι τρέχουν και πάλι και τρέχονται στα δικαστήρια, και αυτοί μας ξεφύγαν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε δικαστήριο. Τώρα.
0: Έχουμε δικαστήριο. Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μείνουμε ισόβιοι, γιατί είμαστε τόσο καλοί. Από τη φωτογραφία που έχουμε μπαίνοντας, από τους διευθυντές των θεάτρων που μας ξέφυγαν γιατί δεν γνωρίζαμε, από τους γραμματείς που μας ξέφυγαν και για προσωπικούς λόγους πολεοδομιών πάλι δεν γνωρίζαμε.
0: Δεν εμπιστεύεσαι τον κύριο Άδων, δηλαδή.
1: Το Γεωργιάδη τον εμπιστεύομαι. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν εμπιστεύομαι.
0: Όχι, που λέει ότι είναι η καλύτερη και να μείνει.
1: Καλά, εντάξει, τι να πει. Συνάδελφος είναι. Πασόκ είναι.
0: Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι Πασόκ όμως.
1: Ναι, αλλά είπε ο κ. Γεωργιάδης, όσοι του Πασόκ είναι εδώ είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Αλήθεια, το Μέρκελ στο Σκέρτσο λέει που δεν είναι και φίλος μου.
1: Μέχρι εκεί.
0: Η Μέρκελ αυτός είναι καλός.
1: Ενώ σκέψη τώρα. Μενδώνη, Χρυσοχοίδης, καλά, ο δικός μου.
0: Πιερακάκης.
1: Άσο, αυτός είναι ο δικός σου.
0: Το Δωρικάκος.
1: Αυτός είναι πρωταθλητής.
0: Ο Φλωρίδης.
1: Αυτός εδώ πάμε. Ο Φλωρίδης.
0: Ο δικός σου.
1: Ο δικός μου. Εδώ που έχουμε κάνει παρακάλια.
0: Κοίτα πόσοι Πασόκ υπάρχουν. Πρωτοκλασάτε τώρα, δεν σου λέω τώρα άλλα ονόματα.
1: Λοιπόν,
0: μεγαλοϊπουργοί.
1: 69-39-943-943. Εδώ, αν συμφωνείτε με τον κύριο Πουρναρά που λέει το Πασόκ ήταν, είμαι εμένα, το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο δεν είναι, δυνατό είναι.
0: Και μετά σου λέει ότι γίνεται συζήτηση, θα πάτε, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, λένε στο Πασόκ. Μα είναι ήδη.
1: Δεν μου λες ένας Σαουλίδης, καλά τον λέω.
0: Ο κύριος Σαουλίδης, ναι.
1: Πού είναι αυτός τώρα?
0: Στην Ελλάς.
1: Πού ήταν πριν?
0: Στο Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν νομίζεις ότι το Πασόκ είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, κυβέρνηση. Και άλλοι υπάρχουν.
1: Ναι, είπα ένα παράδειγμα.
0: Τώρα πολλοί έχουν πάει από το Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο. Ναι. Το πρόβλημα είναι να ενωθεί.
0: Εφημερίδα απογευματινή, πόσο κάνει. Κάθε φορά που λέω το πόσο κάνει, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι υποσυνείδητο παιχνίδι είναι αυτό. Μου έρχεται το φέρτο. Φέρτο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Λοιπόν, πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Έκανε διαπίστωση ο Κυριάκος.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, έκανε διαπίστωση. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ναι.
1: Μπορώ
0: μετά από 7 χρόνια, έτσι.
1: Μπορώ να σου εξηγήσω πάλι σε αυτό το πρόβλημα που, μικρό που έχεις.
0: Ποιο?
1: Την ώρα που ακούς πόσο κάνει, λες φέρτο.
0: Ναι, κάπως έτσι μου κάνει, μου λέει φέρτο.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
1: δεν ακούς το πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν ακούς, είναι φτηνό.
1: Κάνεις μόνη την ερώτηση, να πάρεις, την έχεις ακούσει πόσο κάνει.
0: Όχι.
1: Γιατί άμα την ακούσεις δεν έχει φέρτο, πάρ' το, άστο, δεν πειράζει, πάμε σε κανάλι.
0: Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία, αναλυτικά παραδείγματα.
1: Τώρα δεν μιλάς σοβαρά. Τι με τον είναι, υπουργό στη θέση του, ο οποίος έχει κάνει ελέγχους, ο οποίος φωνάζει ότι έχουμε ξετινάξει τα πρόστιμα τον κόσμο. Τον κόσμο, τον υψηλό κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω, βλέπω και τα πρόστιμα που τρώνε κάποια σούπερ μάρκετ και είναι σαν να σου πω εγώ, να σου πω μου, δεν είσαι ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια πρόστιμα μιλάμε. Και υπάρχει τίποτα σχροκέρδια και θέλουμε το πόσο κάνει για να την ξεσκεπάσει. Εμείς δεν έχουμε πάει σούπερ μάρκετ να το δούμε.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα για να ελέγχουμε ταυτόχρονα τις τιμές.
1: Γιατί δεν έχουμε ένα ξάδερφο που πήγε στο άλλο.
0: Τι θες τώρα κι εσύ?
1: Τίποτα. Θα πω καλημέρα
0: στον
1: Υπουργό. Καλημέρα στον Υπουργό.
0: Το project το είπαμε χθες.
1: Καλημέρα στον Υπουργό.
0: Είδε ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια, την είδε, νευρίασε και σου λέει τώρα: φέρω την εφαρμογή να τη δούνε και οι υπόλοιποι. Να θυμώσουν και μετά να του πω εγώ: να η λύση, ψηφίστε με την άλλη τετραετία.
1: Ναι. Τώρα αυτό.
0: Είναι προεκλογική εφαρμογή αυτό. Εγώ τα είπα χθες, δεν το πιστεύεις. Η εφημερίδα των συντακτών Ψωμί, Παιδεία, Κερδοσκοπία, Συνταγματική Αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από χθες η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση στην Βουλή. Στο άρθρο 16 συζητείται. Το Πασόκ λέει ότι ναι, μεν, αλλά είμαστε υπέρ από, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.
1: Εντάξει.
0: Και η κυρία Γιανακοπούλη, η οποία μίλησε από το βήμα της Βουλής ως...
1: ως Πασόκ.
0: Όχι, ως Πασόκ μίλησε προφανώς.
1: Σαν Πασόκ.
0: Επικαλέστηκε το ότι έχει φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο. Από εκεί έχει πάρει τα εφόδια και τις γνώσεις.
1: Από εκεί έχει πάρει τα εφόδια και τις γνώσεις, και καλά να κάνει η κυρία. Εδώ εγώ μένω και για πρώτη φορά είμαι πολύ πολύ μαζί με το κουκουέ.
0: Ναι.
1: Μας τρολάρετε.
0: Ισχυρός το λαό.
1: Μας τρολάρετε μόνο και μόνο που έχετε αυτόν εκεί, λέει, να δικεί την όλη ομάδα. Και λέει για τον κύριο Βορύδη.
0: Α, για τον κύριο Βορύδη.
1: Και δεν ήταν μόνο το κουκουέ, αλλά το κουκουέ χρησιμοποίησα τη λέξη μας τρολάρετε και μόνο γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή να πάμε σε ένα σύνταγμα με τον κύριο Βορύδη.
0: Δηλαδή, το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό.
1: Το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά μ' άρεσε το κουκουέ εμένα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα.
0: Κουκουέ εσωτερικού ή εξωτερικού.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και καταρχάς δεν υπήρχε ποτέ εξωτερικού. Ήταν το κουκουέ εσωτερικό και το κουκουέ εξωτερικού δεν ήταν. Ωραία. Ποτέ.
0: Και μια και λέμε για το κουκουέ, πως το είπες, και τρολάρουμε.
1: Μας τρολάρετε μόνο με την παρουσία του κυρίου Βαλίδη.
0: Η εφημερίδα ρίζοσπαστής να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμού. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου.
1: Η αλήθεια εμείς ότι μέχρι την Κύπρο πήγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε πουθενά άλλο.
0: Ναι.

0: Είχαμε χθες ελληνικά πλοία εκεί. Νομίζω δύο πλοία εκεί.
1: Εντάξει, τα πλοία μας γι' αυτό είναι. Για να πηγαίνουν παντού, να κάνουν βόλτα παντού. Δεν είναι για να πηγαίνουν έρχονται στο Αιγαίο. Άμα να πηγαίνουν έρχονται μόνο στο Αιγαίο, πηγαίνουν πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα μπαίνουμε, ένα ξέρω εγώ.
0: Τι μαθαίνεις διαδρομή.
1: Επιβατικό. Πάρα ολόκληρη φρεγάτα, δηλαδή την καλύτερη του κόσμου, για να είμαστε Αιγαίο πάνω κάτω.
0: Ελεύθερος τύπος, μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα. Τι εκτιμήσεις των αναλυτών και σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και από κάτω το ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας-Κύπρου. Το είδες και αυτό, φαντάζομαι. Είχαμε την έκθεση από την Ευρώπη χθες. Το χαστούκι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Την έκθεση την.
1: Από τη μία μεριά είναι κόκκινος ο Ερντογάν τώρα.
0: Ναι, ναι. Την έκθεση την έφτιαξε. Ένας σοσιαλδημοκράτης Ισπανός και έγινε δεκτή.
1: Του κακά.
0: Πώς?
1: Του κακά, λέω από εκεί. Και σοσιαλδημοκράτης και Ισπανός. Δηλαδή τώρα και αυτή είναι κατεστραμμένη.
0: Αυτό.
1: Το έχουμε πει εμείς εδώ η κυβέρνηση ότι αυτή είναι κατεστραμμένη. Έτσι θέλουμε να γίνουμε. Για πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω στην εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Απ' μια χαρά.
0: Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο. Ενότητα και συσπήρωση της παράταξης. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες. Δεν περισσεύει κανείς. Θες σίγουρα να κάνεις σχόλιο στον Κυρανάκη? Είμαι 100%
1: βέβαιος. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Μπορεί να μου δώσεις λίγα κλάσματα δευτερολέπου να σηκωθώ να τον χειροκροτήσω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, τώρα χειροκροτάμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί το είπα πρωθυπουργό. Και αφού το λέω πρωθυπουργό.
0: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί δεν σηκώνω κανένα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, σηκωθείτε επειδή έτσι απλά θέλετε εσείς να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη, διότι μάλλον δεν ήταν έτοιμη η πόλη να, με έπαρση να σηκωθούν, ξέρετε, να φωνάζουν. Και
0: δεν υπήρχε αυτή η θέρμη, ρε παιδάκι, να σηκωθούν.
1: Μόλις όμως το είπε ο πρωθυπουργός.
0: Αλλά μόλις το είπε, ναι, σηκωθείτε.
1: Αρχικού παράντος.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, η μήνα του Open σώθηκε από.
1: Να πάμε θαύμα. Στα καλά, παιδιά, τώρα. Πάμε στα καλά. Αυτές είναι τα νέα, τα σοβαρά.
0: Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης σε Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Η εφημερίδα Ποντίκη παίρνει ανάσα με την συμφωνία. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο πρωθυπουργός εξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και από κάτω λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και ένα συνεφάκι που λέει, που ρωτάει, έχουμε, ο δεν ρωτάει, λέει, έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Και το απαντάει ένας άλλος, το Ισραήλ το ρώτησες.
1: Είναι φίλος μας ο Μπίμπι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό το πρώτο στο Ποντίκι, το πρώτο θέμα. Γιατί κάθε φορά που ο πρωθυπουργός κάνει κινήσεις προεκλογικές, νιώθει την ανάγκη να μας πει ότι δεν είναι προεκλογικές. Γιατί ότι οι εκλογές θα είναι 20. Γιατί νιώθει αυτή την ανάγκη να το λέει κάθε φορά.
0: Το ξαναείπε και στη Βάρη Βούλα.
1: Κάθε φορά που κάνει προεκλογική κίνηση, που κάνει κάθε μέρα προεκλογική κίνηση, το ίδιο και όλη η Νέα Δημοκρατία και ο Ελλάς, πώς να το πω τώρα.
0: Η Ελλάς. Γιατί το.
1: Η Ελλάς, συγγνώμη, είναι η Ελλάδα.
0: Η Ελλάς είναι και.
1: Θα πρέπει να λέω.
0: Εθνικό, ελληνική αριστερή στην παράταξη. Πώς
1: γιατί δεν είναι το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς.
0: Ναι, άμα πει το κόμμα.
1: Το Ελλάς. Το Ελλάς. Λοιπόν, γιατί η Ελλάς μου θυμίζει άλλα. Τι κάνουμε τώρα. Προεκλογικά δεν λέει, ναι, πάμε για εκλογές. Το Πασόκ, ό,τι απέμεινε, πάμε για εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί κάθε φορά που κάνει προεκλογικές κινήσεις, οι οποίες είναι κάθε μέρα και περισσότερες, και καλά κάνει, δεν του λέει γιατί κανένας γιατί κάνει, δεν κάνει. Ποιος θα του πει άλλωστε. Γιατί νιώθει την ανάγκη να μας λέει ότι όχι, δεν είναι προεκλογικές. Εγώ έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι, και οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γιατί νιώθει αυτή την ανάγκη. Τι θέλει να πιέσει. Μήπως θέλει να πιέσει μετά την πίεση που άσκησε σε Καριστιανού. Υπάρχει και αυτή.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί να μην υπάρχει, κύριε.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα τις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχει κανονικά, κύριε Καριστιανού. Και δημοσκοπικά βρίσκεται στην τρίτη τέταρτη θέση.
1: Και τον κύριο Τσίπρα για να κάνουν γρήγορα ακόμα. Τους πίεσε μήπως γίνουν γρήγορα εκλογές. Αν και ο κύριο Τσίπρα σου λέει ότι εμείς σιγά σιγά μέχρι το καλοκαίρι θα μπορούμε να σας πούμε και ποιος είναι μαζί μας. Θα δούμε. Μήπως θέλει να ασκήσει και μια πίεση λίγο στον κύριο Σαμαρά.
0: Εντάξει, πιθανό είναι.
1: Για να δει τι. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω γιατί νιώθει την ανάγκη κάθε φορά. Δηλαδή, μεγάλη ανάγκη κάθε φορά, ναι, προεκλογικές κινήσεις, αλλά όχι για τις εκλογές. Γιατί τις κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, τις προεκλογικές κινήσεις, αν δεν τις κάνετε για τις εκλογές?
0: Για να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Μάστε. Εντάξει.
0: Ο τύπος Θεσσαλονίκης μάχη με την ακρίβεια, με διαφάνεια στις τιμές. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη προς την αγορά και νέο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Σύγκριση πραγματικού χρόνου τιμών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Και από κάτω κατασχέσεις, τι αλλάζει στους λογαριασμούς, ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ τον χρόνο. Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Η εφημερίδα Ο Λόγος, πόσο κάνει, με ερωτηματικό, σφοδρή κριτική από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ για την νέα εφαρμογή, πειρά κατά του πόσο κάνει, δικογραφία με 76 άτομα και 7 συλλήψεις, κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Χθες εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Η εφημερίδα Εστία, το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή σε τελετή αποφυτήσεως. Χθες μίλησε ο κύριος Καραμαλής και μάλιστα είδα ότι διάβασε και κάποιους στίχους από τον Κυλαϊδόνη.
1: Πάλι καλά που δεν διάβασε κάποιους στίχους του Οδυσσέα, από τον Ομήρο, από την Ιθάκη.
0: Από την Ιθάκη, ναι.
1: Μιλάει ο Καραμαλής.
0: Μιλάει ο Καραμαλής, ναι.
1: Ναι, μετά από την πρωθυπουργία του, την πετυχημένη, που έχουμε, αντιθυμόμαστε όλοι. Με αυτά που δεν έκανε. Ναι. Για ποιον άλλο λόγο να τη θυμόμαστε. Και την εξαφάνισή του. Για ποιο λόγο τώρα συνέχεια όλο και κάτι λέει?
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να του λέει ο κύριος Σαμαράς ότι πες και εσύ κάτι.
1: Πες και εσύ κάτι. Ναι. Πρώην πρωθυπουργό είσαι και εσύ. Κάνε και εσύ κάτι, βρε παιδί.
0: Μην μιλάω μόνο εγώ, βέβαια.
1: Κατηγορούμε μόνο εγώ.
0: Μην φαίνομαι εγώ κακό. Πες και εσύ κάτι.
1: Πες και εσύ κάτι.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.
1: Είναι πάντως ένας λόγος να θυμόμαστε τον κύριο Καραμαλή. Γιατί και άλλο λόγο να τον θυμόμαστε δεν έχουμε.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ. Το κεφάλαιο 13 της αποκάλυψης τα λέει η ώρα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα. Η εφημερίδα Political, ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Να πω ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει παραμείνει στον πάγο από το 2018.
1: Τώρα στεναχωρήθηκε ο Ερντογάν. Έτσι κι αλλιώς, ναι, όλη την Ευρώπη έχει συναλλαγές. Από όλη την Ευρώπη παίρνει τα λεφτά που δεν παίρνει κανένας Ευρωπαίος. Έχει, πουλάει, αγοράζει ό,τι θέλει κάνει. Γιατί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πτωχεύσει όπως οι υπόλοιποι που μπήκαν στο Euro?
0: Δεν το θέλει.
1: Εσύ τι λέει να το θέλει?
0: Δεν το ξέρω, αλλά στα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει κινήσεις. Μια προθυμία υπήρχε.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι.
1: Άμα ήθελα θα είχε μπει. Αν ήθελα θα είχε μπει.
0: Πάμε για να ολοκληρώσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Δημοκρατία, εφημερίδα τουρκική, εισβολή σε ρο, στρογγύλι. Υβριδικός πόλεμος στα απόρρα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Πήγε στην Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν από τον γάμο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα και στην Μαρία. Λοιπόν, και πάμε στο διαφημιστικό μας, κύριε Γεωργιάδη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Μπορείτε να γράψετε και τη λέξη Σύφνος ή τη λέξη Βραβρώνα, Κοράλι. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για τα δύο δωράκια που δίνουμε. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49.

0: ενεργοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλη. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Καλλιθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμαντούσο για τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-1. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από την ζωή προπονητής της Σάντε Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με την εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα» με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη, και οι 9 με 10 πρωινιάτικα είναι. Απλά αυτή είναι ακόμη πιο πρωινιάτικα.
0: Αυτή είναι πολύ, από τις 7 μέχρι τις 10. Ο Αργύρης Οντινόπουλος θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Σήμερα και αύριο θα είμαστε εμείς, προσπαθώντας να καλύψουμε το κενό που δεν καλύπτεται. Έχει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης στα μικρόφωνα και όχι μόνο. Λοιπόν, τσάμπας 1, τσάμπας 2, τσάμπας μάγκας, τσάμπα από εδώ, τσάμπα από εκεί, ο τσάμπας πέθανε, ο τσάμπας δεν υπάρχει. Έχουμε μπερδευτεί λίγο, κύριε Πορναρά.
1: Ναι, κύριε Γεωργιάδη.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για το πρώτο τσάμπα 1, τσάμπα 2, είναι τα εισιτήρια των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κατάλληλος να μας πει με αριθμούς και να κοντράρουμε και λίγο αν είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη, είναι ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών, ο κύριος Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αυτός που μπορείτε να μας μιλήσετε με αριθμούς. Τι σημαίνει αυτό με τα εισιτήρια που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι τα 24 και ο κύριος Τσίπρας όλοι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, το 1,20 ευρώ. Αυτό το εισιτήριο, για να κατιέται στο 1,20, δηλαδή να είναι το πιο φτηνό εισιτήριο στην Ευρώπη, γίνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά το επιδοτεί. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε το κόστος της λειτουργίας της δημόσιας κοινωνίας στην Αθήνα μόνο είναι 320 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο υπολογισμός του ΑΣΑ που αφορά δηλαδή λεωφορεία, μετρό κτλ.
0: Είπα 420.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πόσες είναι οι πράξεις από τα εισιτήρια? 140 περίπου τώρα αυτά τα ποσότητα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν. Το περίπου, ναι.
2: Στο 140 εκατομμύρια.

0: σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε και 180 εκατομμύρια μείον. Αυτό το μείον η κυβέρνηση της Δημοκρατίας συνειδητά το συμπληρώνει με κρατική επιχορήγηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι χρηματοδοτώντας τη δημόσια συγκοινωνία στην Αθήνα, το αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Η εισπράξηση είναι γύρω στα 110 εκατομμύρια, όταν ο προβλησμός είναι γύρω στα 200. Άρα λοιπόν αυτές οι στηρίξεις του Ταμείου των Δημοσίων Συγκοινωνιών γίνεται για να μπαίνει χαμηλά το εισιτήριο. Ο άλλος τρόπος είναι να αυξήσουμε το εισιτήριο και να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε τον προϋπολογισμό των εταιρείων αυτών. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν να κρατήσουμε χαμηλά το εισιτήριο, να έχουμε πολύ σημαντικά εκτοπικά προγράμματα. Μόνο να σας πω ότι ο άνεργος νέος έχει δωρεάν χρήση του λεωφορείου και των μέσων μας κινητοφόρας. Ο φαντάρος, ο φοιτητής, όλοι αυτοί έχουν εκτοπικά στην μισή τιμή των εισιτήριων. Και βέβαια όποιος παίρνει την μηνιαία κάρτα διαδρομών, αυτή του έρχεται γύρω στο 0,60 το κόστος της διαδρομής. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ φτηνό εισιτήριο, το οποίο αυτή η κυβέρνηση προσφέρει προς τον Έλληνα εργαζόμενο και τον άνθρωπο που κάνει την καθημερινή χρήση των λεωφορείων και των κρατικού μετρού του προστιακού του τράμου.
1: Και τι θα σήμαινε, κύριε οικονόμου, αν είτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή μέχρι των 24 δεν πληρώνουν τίποτα, ή όλοι, όπως λέει περισσότερο, να ξεκινήσουμε με το όλοι που λέει ο κύριο Τσίπρας.
0: Αν πούμε τον κύριο Τσίπρα το μέτρο, έχουμε λοιπόν τα 140 και τα 110 που στενούν και 250 εκατομμύρια δεν θα τα εισπράττει το κράτος και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες που κάνουν τη δημόσια συγκοινωνία, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αν πούμε μια τετραετία εκεί της κύριος Τσίπρα, δηλαδή ένα δις σε μια τετραετία, θα πρέπει η κυβέρνησή του με κάποιο τρόπο να τα καλύψει.
1: Ο κύριος Χριστίδης είπε 585 εκατομμύρια απευθείας ανάθεση σε συμβουλευτικές εταιρείες και τι σας συμβούλευσαν τελικά και γιατί χρειάζονται. Ορίστε, να τα λεφτά, λέγε, τα εισιτήρια για τους μέχρι 24. Ο κύριος Χριστίδης, το πέστε
0: πολύ. Αυτές τώρα οι προσεγγίσεις είναι λαλούν και 10 χορεύουν, λέγω. Διότι, να ξέρετε κάτι τώρα, ή θα είμαστε σοβαροί και θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα για αυτά που λέμε, ή θα πετάμε κατά ετούς. Δεν είναι καθαρά Δευτέρα, κάθε Δευτέρα. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλάμε για τα εισιτήρια και τη συγκοινωνία, θα μιλάμε για εισιτήρια και συγκοινωνία. Και ρωτώ, το ένα δις που θα υπάρξει τρύπα στη συγκοινωνία, πώς θα το καλύψει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, δεν λέει τίποτα ποσά, μιλάει γύρω σε μια τετραετία 150 εκατομμύρια ουσιαστικά, ότι θα είναι η απώλεια.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι μέσα στο, πρόγραμμα που έχω καταθέσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ βρίσκονται αυτά τα χρήματα κοστολογημένο. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά εμείς το ξεκινάμε τον κ. Τσίπρα που λέμε όλοι.
0: Να δείτε, δεν σας μιλάω γενικά κ. Σας μιλάω τι γίνεται σε αυτόν τον κωδικό που λέγεται.
1: Γι' αυτό είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε τους αριθμούς.
0: Αστική συγκοινωνία, δημόσια συγκοινωνία. Αν θέλετε τώρα εκεί να βάλουμε τον προπολογισμό, να σας πω, των σχολείων, της υγείας, των διαφόρων, των ενόπλων δυνάμεων και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνει στην χώρα, είναι μια συνάντηση, συζήτηση αυτή, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ με ρωτάτε για τα εισιτήρια και για τις συγκοινωνίες, σας απαντάω για εισιτήρια και συγκοινωνίες. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Την ώρα που αυτή η κυβέρνηση, η δημόσια συγκοινωνία την έχει τιμήσει και την έχει υποστηρίξει. Θυμίζω ότι 1.400 καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα στη δημόσια συγκοινωνία και μέχρι το 24 αυτά θα έχουν γίνει 2.000 λεωφορεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από 30 ολόκληρα χρόνια έχετε μια κυβέρνηση, νομίζω μάλιστα την ονομάζουν νεοφιλελεύθερη, να έρχεται εκεί δεξιά. Η κυβέρνηση λοιπόν και αφιερώνει 2 δισεκατομμύρια πρώτη φορά στα χρονικά για τη δημόσια συγκοινωνία, για να μπορεί να έχει ένα καινούριο λεωφορείο με το κλιματισμό του, με αξιοπρεπείς όρους μεταφοράς μετακίνησης ο μέσος πολίτης. Όχι για την ελίτ, όχι για αυτούς τους λίγους έχουν σχέδιο, για τον κάθε πολίτη να έχουμε πλέον δημόσια συγκοινωνία.
1: Καλά, θέλουμε και λίγο καθαρισμό των λεωφορείων. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα λεωφορεία, τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν είμαστε και λοιπόν, τόσο καλή κατάσταση.
0: Τα χρέπια που κυκλοφορούσαν και τα αφήναν οι προηγούμενοι να κυκλοφορούν για 30 χρόνια, τα πέταξε και βάζει καινούρια λεωφορεία. Λάθος γήπεδο επέλεξαν να ξεκινήσουν τη νέα τους καριέρα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαββουλάκης, θα έλεγα εγώ.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι νέα καριέρα, ο κ. Τσίπρας είναι η νέα ξανά το rebranding του.
0: Εντάξει, τότε αν κάνουμε, αφού θέλει να γίνει πολιτικός ηγέτης, ας επιλέξει σωστά τουλάχιστον το γήπεδο στον οποίο θα παίξει. Γιατί νομίζω ότι η δημόσια συγκοινωνία είναι από τα σημεία που θα πιστώσει θετικά ο κόσμος. Και νομίζω ότι παίζεται το όρο της ήδη συμμετρήσεις αυτό το 30%. Θεωρώ ότι συνεχτημά ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημαντικό τομέα της καθημερινότητας έχουμε κάνει ένα καλό έργο.
1: Λοιπόν, η Εμμανουέλα, καλημέρα Εμμανουέλα, γράφει κάτι το οποίο εγώ θα συμφωνήσω. Θα μπορούσε να ήταν και δική μου ερώτηση για να μην το ρίχνω στην Εμμανουέλα. Ο Πρωθυπουργός λέει: δεν τα καταφέραμε την ακρίβεια, αλλά θα την καταφέρω μετά από 7 χρόνια γιατί θα αλλάξω την επόμενη τετραετία. Και ο κύριος Τσίπρας λέει: δεν είμαι εγώ που ήμουν το 15-19, είμαι ένας άλλος Τσίπρας και θα τα αλλάξω, δεν θα τα κάνω όπως τότε. Ποιον να πιστέψουμε και γιατί να πιστέψουμε κάτι τέτοιο για τους δύο μαζί.
0: Η ακρίβεια δεν είναι μια στατική έννοια. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη άπαξ. Θυμίζω στην αγαπητή ακροάτρια ότι το 22 είχαμε τον Ουκρανικό πόλεμο που τίναξε στον αέρα όλα τα ενεργειακά συστήματα του κόσμου. Μετά έχουμε τον πόλεμο εδώ πριν από 3-4 μήνες, αν το κατάλαβε, στο Ιράν, όπου εδώ σχεδόν πήφτασαν στο χείλος του γκρεμού για να μπλέξουμε με παγκόσμιες αναφλέξεις και να τυναχτεί στον αέρα ο πλανήτης. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται
1: αντιληπτά. Ναι, τώρα όμως...
0: ότι παρενέργειες.
1: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ...
0: Αν ζούμε σε ένα συννεφάκι.
1: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, και το... ο πληθωρισμός του 10% τότε περίπου, 9-10% αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη και τώρα με το 5% πληθωρισμό είμαστε πάλι πρώτοι στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία έχει το πρόβλημα των πολέμων.
0: Ναι. Να τα πω όμως και εγώ όπως το ξέρω.
1: Φυσικά γι' αυτό και σας ρωτάμε.
0: Είμαστε 10,5, δεν ήμασταν πρώτοι. Θυμίζω ότι η Γερμανία, αν είναι ποτέ δυνατόν, είχε πληθωρισμό 12%. Θυμίζω ότι ήμασταν στη μέση της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι μετά από το 10,5 φτάσαμε τον πληθωρισμό στο 2%, 2,2, και ξανανέβηκε στο 5 τώρα λόγω του Ιράν. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν γίνεται κάτι το οποίο το επηρεάζει διεθνή γεγονότα, καλό είναι να σεβόμαστε τα διεθνή γεγονότα και να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
2: Μάλιστα, εκτιμάτε.
0: Άρα λοιπόν, να κρίνει μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό αν σε αυτές τις μεγάλες περιπέτειες που περνάει ο κόσμος μας γενικώς. Μπορεί και κατάει τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά με ασφάλεια και μπορούμε σήμερα εμείς εδώ να κάνουμε ότι δεν τρέχει και τίποτα, δεν γίνει και τίποτα δίπλα μας.
2: Εκτιμάτε δηλαδή, κύριε Οικονόμο, ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ότι θα αποκλιμακωθεί ακρίβεια, θα αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές?
0: Εγώ βλέπω ότι έβαζα πετρέλαιο στο αυτοκίνητο 2 ευρώ πριν από 1,5-2 μήνες και τώρα το βάζω με ένα 55-60 ήδη. Προφανώς και εσείς το κάνετε αυτό.
1: Εγώ όμως βλέπω ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, δεν έχουν ίσα ανεβαίνουν κάθε τόσο.
0: Θα δούμε τώρα, γιατί με το πόσο κάνει, θα δούμε τις τιμές. Δεν βλέπω σήμερα ενιστικές τιμές, ότι σε σούπερ μάρκετ τώρα, το ίδιο προϊόν είναι από, με απόκληση μέχρι 2 ευρώ και 2,5 ευρώ.
1: Αυτό όμως είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Αυτό το ότι η ίδια εταιρεία, το ίδιο σούπερ μάρκετ, στο Ήλιον και στο Πέραμα και στην Βραβρώνα, το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το πουλάει άλλες τιμές, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Όχι, αγαπητέ, δεν έχουμε διακρίνηση, δεν είμαστε κομμουνιστικό καθεστώς.
1: Το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν.
0: Δεν έχουμε κομμουνιστικό καθεστώς να έχουμε διακρίνηση. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι ελεύθερη αγορά και θα μας. Είναι βάση του ανταγωνισμού. Όμως έχουμε έλεγχο στην ισχυροκέρδεια. Εκεί λοιπόν, όταν οι τιμές είναι μέσα στα πλαίσια λοιπόν του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορώ να διαλέξω το φτηνότερο προϊόν που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ. Και σήμερα μια καλή εφημερίδα έχει δημιουργεί άλλη 4-5 παραδείγματα. Φανταστείτε για 9.000 προϊόντα, τα οποία πραγματικά μπορεί ένας καταναλωτής να δει και να ελέξει. Βέβαια, θα μου πείτε 9.000 τι να το ελέξω.
1: Αυτά που μας ενδιαφέρει, όχι, δεν θα ελέγξει τα 9.000. Αυτά που μας ενδιαφέρει. Αλλά αν δω εγώ στο Ήλιον το καφέ.
0: Ένα νοικοκυριό δεν χρησιμοποιεί 9.000 προϊόντα.
1: Όχι, αλλά αν δω τον καφέ στο Ήλιον.
0: Τα 50 προϊόντα λοιπόν που χρησιμοποιεί την καθημερινή του διαβίωση, πάνω κάτω λέω, θα τα ελέγξει και θα δει πού έχει το πιο φθηνό καφέ, πού έχει το πιο φθηνό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να φύγω από το Ήλιον και να πάω στη Βραβρώνα για να πάρω το φθηνότερο καφέ.
0: Έτσι,
1: άμα είναι
0: στο
1: Πεβρόνα,
0: γιατί είναι το πιο
1: απίθανο
0: σενάριο.
1: Έδωσα, πάω στο πέραμα. Λέω Ήλιον, γιατί εδώ είμαστε και πάω στο πέραμα.
0: Και αν είναι λίγο πιο δίπλα και μαζέψω από 5-6 προϊόντα, λίγο πιο δίπλα και μέσα σε μία κίνηση λιτώσω ένα 10-20%.
2: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Οικονόμου.
0: Ο καταναλωτής.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έχει τα εργαλεία και αυτό, γιατί ακούω από χθες ότι άμα θα πέσει ακρίβεια και σιγά τι είναι και τι έγινε. Εντάξει, σε κακούς τίποτα δεν του αρέσει και τίποτα δεν του φτάνει. Αλλά αν έχουν ένα εργαλείο κόσμος, σοβαρό, ωραίο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που λέμε και τα πολέμηση της ακρίβειας, έστω χρησιμοποιήσουν. Δεν λέω τίποτα άλλο.
2: Τι διαφορά είναι ένα ερώτημα που από χθες το είχαμε πάρει εδώ στην εκπομπή από ακροατές. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει.
0: Το μέγεθος του δήματος, καταρχάς, πιστεύω. Πρώτα απ' όλα, το εύρος. Το εύρος είναι πολύ τεράστιο στο πόσο κάνει. Δεύτερον, το πόσο κάνει έχει την ευθύνη του Υπουργείου. Είναι μια πρακτική ενέργεια. Είναι, ναι. Όλοι ρωτάτε τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το Υπουργείο, τι κάνει το κράτος. Έκανε.
1: Τώρα τι έκανε, το έκανε πόσο κάνει. Τη διαφορά που έχει. Καταγγελτικό δεν έχει ακόμα, νομίζω, αλλά θα μπει και στο πόσο κάνει.
0: Όχι, έχω υπόψη μου, το έχει καταναλωτής, νομίζω έχει πολύ μικρό δείγμα προϊόντων. Καλό είναι, ωραίο είναι, αλλά το δείγμα το εύρος του προϊόντων είναι μικρό. Εδώ μιλάμε είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε είναι πιο ουσιαστικό και πιο εύχριστο.
1: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση. Γιατί έχω την αίσθηση, προσωπική και σας ρωτάω φυσικά, ότι ο Πρωθυπουργός όποτε κάνει προεκλογικές κινήσεις, που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, νιώθει την ανάγκη να λέει όχι, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και να το λέει και να το ξαναλέει.
0: Για αυτούς οι οποίοι δεν θυμούνται τι έχει πει την προηγούμενη φορά, και συνδέεται.
1: Τώρα, πα στις μαθήσεις, κύριε Υπουργέ. Πάρε στις μαθήσεις, Μήτρη, πάρε με το ξαναλέει για να το ακούσουμε πάλι. Εγώ είπα, είναι σαν να νιώσει την ανάγκη. Δηλαδή, μας βάζει και εμάς σε ίντριγκα.
0: Σας βάζει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει να έχετε ως κίνητο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει την ίντριγκα. Είναι δημοσιογραφική πάντα, λέω. Αλλά τέλος πάντων, αφού βοηθάει και αυτός με τον λόγο του, θα σας πω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Παρακαλώ.
0: Οι εκλογές μπορεί να πρέπει να γίνουν μέχρι και τον Ιούνιο του 27. Εγώ το βλέπω και καλή εποχή, 30 Μαΐου, δηλαδή άνοιξη, να γίνουν εκλογές. Όμως, θα το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη είπε το λόγο 27.
1: Βάστε
0: λοιπόν στο μυαλό σας ότι οι εκλογές θα γίνουν από 30 Μαΐου έως 30 Μαΐου. Εκεί περίπου να έχετε στον πάνω κάτω το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο πρώην υπουργός μεταφορών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θανάση, καλημέρα. Όπως άκουσες, γιατί έγινε αυτή η ερώτηση, είναι το ότι έχουμε παίξει σε δύο πολέμους. Και αφού έχουμε παίξει σε δύο πολέμους, το λογικό είναι η ακρίβεια να υπάρχει όπως υπάρχει παντού. Και θυμόμουν καλά ότι είχαμε φτάσει στο 10% τότε, τον πληθωρισμό πάνω.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε ως φλασάκι.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν περίμενε, δεν ήξερα ότι θα μιλήσει για τον πρώτο πολέμο και το 10. Ναι, έγινε 2,5, Αλλά τώρα είμαστε πρωταθλητές.
2: Είμαστε πια πρωταθλητές.
1: Σαν τον υπουργό. Ναι. Έχουμε και πρωταθλητή υπουργό. Και πρωταθλητή υπουργό Πασόκ. Έτσι. Ο πρωταθλητής υπουργός μας είναι Πασόκ.
2: Κύριος Πιτσιρακάκης, ναι.
1: Είναι Πασόκ. Αυτό που λες εσύ για
2: το
1: Πασόκ. Ναι, να δεις το τι κάνει το Πασόκ.
2: Εγώ λέω το τι κάνει το ανδρουλακικό Πασόκ. Τώρα αυτοί που φύγανε, φύγανε.
1: Το Πασόκ είναι εδώ.
2: Μα είναι σαν να λέμε τώρα ότι τι κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας και να βλέπουμε τους παίκτες που έχουν πάρει μεταγραφή και μεγαλουργούν σε άλλη ομάδα.
1: Δεν έχει
2: μα
1: σημασία.
2: Αυτοί έχουν φύγει.
1: Δεν
2: τι κάνει η ομάδα μας.
1: Δεν έχει σημασία όταν αγαπάμε έναν παίκτη και φεύγει. Όταν εγώ που είμαι ΑΕΚ και έφυγε ο Νικολαίδης και πήγε στην Ατλέτικο που πήγε.
2: Γιατί
1: ο Τσάρλος είναι, δεν ήμουνα μαζί με την Ατλέτικο γιατί είχε πάει ο Τσάρλος.
2: Γιατί οι Πασόκοι δηλαδή χαίρονται για τον Πιερακάκη και τον.
1: Κανονικά δικά του παιδιά είναι.
2: Και για τον κύριο Χρυσογοίδη για το έργο που μπορεί να κάνουν.
1: Κανονικά δικά τους παιδιά θα πρέπει να είναι χαρούμενοι που εξελίσσονται.
2: Μάλιστα.
1: Παίρνουν μεταγραφή. Και να πω στο Θανάση, Θανάση, πες μας, επειδή είπα και Βραβρώνα τυχαία λόγω του Βόρου, πες μας και τι γίνεται και στην Κερατέα. Που είναι και.
2: Από τιμές.
1: Από τιμές.
2: Ναι, ναι.
1: Που η Κερατέα είναι, ξέρεις, είναι και. Έχει και η Κερατέα Λαύριο, είναι δικά μας παιδιά.
2: Τι εννοείς?
1: Γαλάζια,
2: γαλάζια.
1: Ονοονοείτο, όχι, δεν είναι γαλάζια δικά μας παιδιά, εκεί μεριά.
2: Γιατί εγώ σκέφτηκα το χειροκρότημα του κυρίου Κυρανάκη τώρα και γι' αυτό πήγα στο γαλάζια.
1: Καλά εσύ.
3: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
1: Αυτό το χειροκρότημα, όσοι μας ακούσατε χτες, μπήκε γιατί τον χειροκροτούν στα Καλάβρητα, στο Δήμο Καλαβρίτων και στο Δήμο Αγιαλίας, διότι είχε πει στη Βουλή ο οδοντωτός δεν θα κλείσει ποτέ. Μία που το είπε, μία που είναι κλειστός. Ακόμα.
2: Και χθες, για όσους δεν ακούσατε, είχαμε τους δημάρχους για αυτό το
1: και ζήτημα. Και Αγιαλίας και Καλαβρίτων, για να μας πούνε το πόσο σημαντικό για την περιοχή, αλλά και για όλη τη χώρα, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο ο οδοντωτός, είναι το ότι έκλεισε. Και το δεν ανοίγει.
2: Το Υπουργείο και ο κύριος Μιρανάκη και ο κύριος Κυρανάκης μαζί με τον ΟΣΕ επικαλούνται βέβαια λόγους ασφαλείας. Ότι γίνονται κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό επικαλούνται. Απλά έχουν άλλη άποψη οι δήμαρχοι. Έτσι, για να λέμε όλες τις απόψεις.
1: Θα το επικαλείται και ο Σκότσερας. Και ο Κυρανάκης πάει τώρα, πήρε προαγωγή.
2: Ναι, όταν ήταν ενεργεία. Ναι, ο κύριος Σκότσερας, τώρα ο οποίος είναι αυτός ο Υπουργός Μεταφορών.
1: Είχε πει...
2: Βέβαια δεν ξέρω αν τα έχει ακόμα τα θέματα. Αν τα έχει...
1: Όχι, επικοινωνήσαμε εμείς. Προσπαθεί να τα δει ένα-ένα.
2: Ναι, δεν τα έχει όλα τα ζητήματα, δηλαδή δεν είναι στη γνώση του.
1: Λογικό είναι, θέλει μια ενημέρωση πριν ξεκινήσει να κάνει κάποιες δικές του κινήσεις. Λοιπόν, 69-39-943-943, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιάννα, γεια σου Μανώλη. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, προσπάθησα να το διαβάσω, αλλά βγάζω νόημα. Αν το ξαναστείλεις, ίσως είναι καλύτερα. Λοιπόν, Σύφνος, την επόμενη Πέμπτη. Εφόσον δεν μπορούμε να πάμε διακοπές το 47% σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με ερωτήσεις, έτσι. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας στείλουμε διακοπές. Σύμφωνα, τρεις μέρες διανυκτερεύσεις στο πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό ξενοδοχείο. Μπείτε να το δείτε, παιδιά, το Όστρια.
2: Βάλε και τη γαλιά σου. Γιατί
1: μπείτε να το δείτε το Όστρια στον Πλατή Γυαλό. Οικογενειακή επιχείρηση, η θέα του, όλα τα λεφτά. Το νησί του Τσελεμεντέ, έτσι όπως το λέμε, δεν μπορούσε να μην έχει φαγητό. Οπότε ο Σύλλογος Επισητισμού και Γενικών Επαγγελματιών δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Άρα, δύο φαγητούλια. Ένα δώρο από τον Νανινό, εδώ στο Αγίου Νικολάου. Πάρτε τις κάτι για να πάτε. Θα περάσετε καλύτερα. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Θα είναι πολύ καλύτερα να τις πάρετε κάτι. Και για όποιον δεν πάει σε Σύφνο, ολοήμερη εκδρομούλα. Ολοήμερη εκδρομούλα μέχρι τη Βραβρώνα που είπα πριν, γι' αυτό και επικαλέστηκα τη Βραβρώνα που. Είναι και κοντά ο κύριος Οικονόμου από εκεί μεριά.
2: Ναι, προς τα εκεί.
1: Τώρα που το θυμήθηκα. Κοράλι. Παιδιά, στο Κοράλι θα δείτε μόνο τις μερίδες να δείτε. Εκτός από τις τιμές, δηλαδή τιμές και μερίδα, θα πάτε πλάκα. Και ένα από τα λίγα μαγαζιά που έχει λάδι σε σαλάτα. Έχει λάδι, ρε παιδί μου. Βουτάς. Το ευχαριστιέσαι.
2: Σ' αρέσει ένα βούτα.
1: Ναι. Όλες οι βούτες μ' αρέσουν εμένα. Και ο φεύγας μ' αρέσει εμένα γιατί μας κάνουν νόημα φύγετε γιατί θα σας κόψουν στον αέρα.
2: Ναι, ναι, θα φύγουμε αφού πούμε και την ευχηθούμε την καλή μας τύχη. στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές, ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο, αλλά δίνουν, δίνουν γραμμικό σχέδιο σήμερα. Είναι αυτά τα ειδικά μαθήματα τώρα, αγγλικά, ειδικά με αγγλικά σχέδια κτλ.
1: Τι μαθήματα είπες?
2: Ειδικά.
1: Πώς, τι, ποια είπε, ειδικά σχέδια και ποια άλλα, αγγλικά είπες?
2: Ναι, είναι αγγλικά, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο. Δίνουν τις άλλες μέρες, δίνουν γαλλικά, γερμανικά. Αυτά δίνουν. Δεν τα δίνουν μαζικά, όσοι το έχουν επιλέξει.
1: Αν πετύχετε στα αγγλικά τον κύριο Τσίπρα, καλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε σε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο. Μένετε εδώ, συντονισμένοι στο 943. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και παζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα. Σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: 46.
1: Τι έχει μείνει
0: 46. 46. Είναι ο αριθμός ο τυχερός. 46. Με ρώτησες τώρα 46. Στον αέρα σου το είπα αυτό, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Το 46.
1: Καλά που δεν είπα εγώ το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε μετά το break. Κύριος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Για να μην μπερδευόμαστε.
0: Για να μην μπερδευόμαστε με ενεργεία υπουργούς.
1: Ο Θανάσης συνεχίζει και λέει: αυτοί μας και μας κλέβουν και μας δουλεύουν. Μα τι να σου πω τώρα.
0: Και ο Γιάννης, ο οποίος λέει: πείτε βρε ξανά πώς πάμε Σύφνο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο.
1: Ό, Γιάννη, δεν θα το πούμε τώρα.
0: Πας σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Παίρνει τα φτηνά εισιτήρια.
0: Και λες: γεια σας, θέλω να πάω Σύφνο.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζει ένα εστίριο και πηγαίνεις. Είναι πολύ εύκολο.
1: Παίρνεις ένα ξενοδοχείο σαν και το Όστρια που λέμε εμείς. Κάπου στα 120 με 140 τη βραδιά κάνει.
0: Ναι.
1: Και φτηνή τιμή για Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και μετά πληρώνεις κανένα 50 το κεφάλι για να φας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πας, γυρνάς, καλά να περάσεις. Θα πούμε μετά.
0: Και στείλ μας φωτογραφίες. Θα το πούμε, Γιάννη.
1: Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, έχουμε την. Πώς την είπαμε?
0: ΑΔΕ.
1: Ναι, αυτές τις δύσκολες λέξεις. Ξέρεις πόσο καιρό έκανα να μάθω. Ξέρεις.
0: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά τώρα έφυγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αρμοδιότητες πήγανε στην ΑΔΕ. Και το πρόβλημα ελήθη.
1: Ελήθη.
0: Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ελήθη το πρόβλημα. Επειδή πήγαμε στην ΑΔΕ.
1: Και γίνονται, λέει, οι έλεγχοι τώρα, διότι οι αγρότες θα πάρουν ΠΑΑ, ΠΑΕ, δεν ξέρω πώς τα λένε, ΠΑΕ. Από εδώ θα πάρουν λεφτά, από εκεί θα πάρουν λεφτά, παρακάτω, λέει, θα πάρουν λεφτά, όλοι παίρνουν λεφτά. Υπάρχει διαφημιστικό σποτ ότι οι κρινοτρόφοι έχουν αποζημιωθεί και θα πάρουν ακόμα περισσότερα λεφτά. Και εγώ βλέπω ότι έχουμε κινητοποίηση αγροτών.
0: Ναι.
1: Τώρα, πήραν πολλά λεφτά και βγάζουν τα τρακτέρ βόλτα. Πάνε να πιούν καλά τσίπουρο, δεν ξέρω. Ο κύριος Αλευτήρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, εδώ ακούμε ότι οι έλεγχοι ολοκληρώνονται. Παίρνετε λεφτά από εδώ, παίρνετε λεφτά από εκεί, παίρνετε λεφτά παραπέρα και εσείς λέτε κινητοποίησεις. Πήρατε λεφτά και πάτε βόλτα.
2: Είναι σαν τα 3,5 δισεκατομμύρια που έδωσε πέρσι το κράτος στους αγρότες, όπως ανακοίνωσε τέλος του έτους ο κ. Χατζηδάκης.
1: Ναι,
2: πώς γίνεται να δώσει 3,5 δισεκατομμύρια, η χώρα μας να παίρνει 2,7 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια και να χρωστάνε και στους αγρότες 1 δισεκατομμύριο την πρώτη στιγμή.
1: Μισό λεπτό,
2: τα νούμερα δεν βγαίνουν. Με
1: μπερδέψατε, ναι, λίγο.
2: Ένα στοιχείο μαθηματικό, απλή λογική.
1: Εγώ που δεν έχω, δεν μπερδεύτηκα. Για ξαναπείτε μας λίγο τους αριθμούς.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης πέρυσι τα Χριστούγεννα επέρονταν σε συνέντευξη τύπου και είπε ότι οι αγρότες το 2020.
1: Το θυμόμαστε πολύ καλά.
2: Θα πάρουν 3,3 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο είναι 2,5 με 2,7 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δισεκατομμύρια λένε αυτοί ότι τα έχουν δώσει, συν περισσότερα ότι έχουν δώσει 600 εκατομμύρια, αλλά στους αγρότες οφείλονται περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το 2025. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, κάποιος λέει ψέματα. Και σίγουρα δεν λένε ψέματα οι τσέπες των αγροτών. Γιατί άμα είχαμε πάρει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που νομίμως θα δικαιούμαστε, που λέει ο κ. Χατζηδάκης, σίγουρα δεν θα βγαίναμε κατά καλό καιρό, όπου οι αγροτικές εργασίες είναι στο φουλ, δεν θα αφήναμε τις δουλειές μας στα χωράφια και θα πηγαίναμε να κάνουμε συλλαλητήρια και μπλόκα σε εθνικές οδούς.
1: Για πείτε μας τώρα πότε είναι οι κινητοποιήσεις και τι κινητοποιήσεις θα είναι αυτές.
2: Η Γραμματεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα και αποφάσισε το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Θα συνεδριάζει κατά τόπο
1: για αύριο, δηλαδή,
2: και θα αποφασίζουν πώς και πού θα κάνουν κάποια μορφή δράσης, έτσι ώστε να δείξουν στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ, δεν τα έχουμε παρατήσει. Η θέληση για επιβίωση και αξιοπρέπεια είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε εργασία ή οποιοδήποτε κόστος μπορεί να έχουμε τώρα, αφήνοντας καλλιέργειές μας ή κοιτώντας κινητοποιήσεις. Κατά τόπους θα αποφασίζουμε, δηλαδή, είτε συμβολικό κλείσιμο κάποιου δρόμου για λίγες ώρες, είτε συλλαλητήρια στο κέντρο μεγάλων πόλεων. Και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν αρχές Σεπτεμβρίου πλέον στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Και με αυτόν τον τρόπο, στα εγγένεια της έκθεσης, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, να του δείξουμε ότι όχι μόνο δεν μας έχει δώσει τα χρήματα που μας οφείλει, αλλά και τις εξαγγελίες που είχε κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου 19 Ιανουαρίου, εν μέσω μπλόκων, δεν τις έχει υλοποιήσει.
1: Κύριε Αλευτήρα, η κυβέρνηση διαρρέει, δηλαδή έτσι λέει καθαρά, δεν το διαρρέει απλώς, ότι κάποιοι έχετε πάρει λεφτά, οι περισσότεροι έχετε πάρει και δεν τα βρίσκεται μεταξύ σας από περιοχή σε περιοχή και ότι είστε σε κόντρες. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί 19 Ιανουαρίου ότι εντός ένα μήνα από τότε θα λύσει τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, με τα ΑΤΑΚ, με τα Μονιτόρινγκ. Θυμάστε που υπήρχαν στην Κεντρική και Βόρεια κυρίως Ελλάδα.
1: Τα θυμάμαι γι' αυτό που έχω μπερδευτεί εγώ με όλες αυτές.
2: Δεν έχουν επιληθεί και φυσικά οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα, καθώς τα χωράφια τους φαίνονται κυτρινισμένα, κοκκινισμένα μέσα σε αεροφωτογραφίες και μέσα στο ΚΑΕΚ και στο μέσο ΑΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ που υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης, δεχόμενος ότι οι τιμές μας είναι εξευτελιστικές και ότι υπάρχει απώλεια εισοδήματος, μας είπε ότι θα μας δώσει 160 εκατομμύρια ευρώ, 80 στην κτηνοτροφία, 80 στους γεωργούς, σαν απώλεια εισοδήματος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο χρονοδιάγραμμα. Και προσέξτε, αυτά τα χρήματα μας είπε ότι είναι χρήματα που περίσσεψαν από τους ελέγχους και θα πήγαιναν σε απατεώνες εντός εκτός εισαγωγικών. Βάλτε το όπως θέλετε. Άρα στα 7 χρόνια, ένα δισεκατομμύριο έδωσε αυτή η κυβέρνηση δεξιά και αριστερά σε ανθρώπους χωρίς να τα δικούν. 160 το χρόνο περίσσεψαν, μας λέει. Μας είχε πει. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ευλογιά. Πότε θα γίνει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου.
1: Μα υπάρχει διαφημιστικό σποτ που το οποίο λέει ότι όλα καλά, ότι θα αποζημιωθείτε, ότι θα προσέχετε.
2: Να μου βρείτε τα στοιχεία του ανθρώπου του συγκεκριμένου με το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί του για να μάθω σε ποια κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Πού ανήκει, σε ποιον τομέα, σε ποιο κλάδο της Νέας Δημοκρατίας ανήκει, σε ποια τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας ανήκει. Τέτοια διαφήμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρεθείτε αγρότες που πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόπος. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόπος.
1: Καλά, θα μπορούσε να ήταν ηθοποιός για να παίξει το σποτ, να μην είναι κοινοτρόφος, αν και δηλώνει κοινοτρόφος, αλλά τι να πω.
2: Ο κύριος Σινάς από τη μία δεν μπορεί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε από την προηγούμενη χρονιά και μας είπε στην Καλλιτεχνική την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα πάρουν 20 δισεκατομμύρια αγρότες. Πόσοι αγρότες θα έχουν μείνει τα επόμενα 6 χρόνια αν συνεχίσει να ακολουθείτε αυτή την κυβερνητική πολιτική. Ούτε μισή. Σκεφτείτε το 1998 ήμασταν 23% του ενεργού πληθυσμού. Το 2016, όταν πρωτοανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ήμασταν το 14 περίπου και έχουμε φτάσει στο 6,5. Μέσα σε μια δεκαετία. 75.000 άνθρωποι, κυρίως νέοι, φύγαν από το επάγγελμα και αυτά είναι στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, δεν είναι στοιχεία του
0: ΑΝΕΛ. Και είναι και λίγο, κύριε Λευτήρη, είναι και λίγο ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
2: Συμφωνώ ότι είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ευρώπη κάθεται απαθής και παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον πόλεμο, με τις εκρηκτικές αυξήσεις που υπάρχουν στο πετρέλαιο και στα λιπάσματα, δεν κάνει το παραμικρό, δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της αν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα οικοπούν, όπως λένε πληροφορίες, 25% των κοινοτικών κονδυλίων προς το πρωτογενή τομέα και θα πάνε σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Δεν ξεκαθαρίζει τη θέση. Αλλά να σας πω κάτι, η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει και πίεση από τους αρχηγούς των κρατών μελών.
0: Ναι.
2: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ή η κυρία Μελώνη ή ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν κάνουν τίποτα, σηκώνει η Ευρώπη να μην είναι. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πιέσουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Κάνουν συνόδους κορυφής. Θα πρέπει το αγροτικό, δεν είναι το θέμα αγροτικό, είναι θέμα επιστημιστικής κρίσης και πείνας που έρχεται. Δεν θα έχουμε τι να φάμε.
1: Μα θα έρχονται φτηνά από την Λατινική Αμερική.
2: Τι θα βάλουμε στο πιάτο μας, έτσι πρέπει να σκεφτούμε, να το σκεφτούμε τελείως απλά.
1: Μα κύριε Λευτήρα, θα έρχονται φτηνά από την Λατινική Αμερική. Θα έρχονται πολύ φτηνά.
2: Και μάλιστα η
1: ερώτηση ήταν, δεν θέλετε φτηνά. Ορίστε, σας βρίσκουμε φτηνά.
2: Και η σόγια που πιάστηκε στην Ολλανδία. Και το ρύζι που έρθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον Μπαγκλαντές. Είμαστε σοβαροί. Και το ρύζι στη Χαλάστρα υπάρχει μέσα στις αποθήκες. Το σκληρό σιτάρι υπάρχει στις αποθήκες της Λάρισας και φέρνουμε σιτάρι από την Ουκρανία και από τη Ρουμανία. Είναι κυβερνητική πολιτική, αγροτική κυβερνητική πολιτική αυτή που δείχνει ότι θέλει τους αγρότες να παραμείνουν στο επάγγελμα και ειδικά τους νέους αγρότες και τα νέα παιδιά. Που βγάζει προγράμματα νέων αγροτών, τα χρεώνει και μετά τους ρίχνει μια κλωτσιά και καταλείπουν το επάγγελμα. Και φεύγουν από το επάγγελμα και φεύγουν χρεωμένοι από το επάγγελμα. Και χρωστάνε.
1: Κύριε Λευτήρα, επειδή είστε νέος άνθρωπος, θέλω να σας ρωτήσω αν θα λέγαμε, μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο ηλικίας αγροτών αυτή τη στιγμή. Ποιος θα ήταν αυτός? Διότι σε κάποια σημεία, σε κάποιους τόπους που έχω πάει, έχω δει ότι ο μέσος όρος είναι πάνω το 50-55.
2: Πάνω από 60 είναι.
1: Είναι πάνω από 60.
2: Είναι ο πιο κερασμένο αγροτικό πληθυσμός ολόκληρης την Ευρώπη. Είναι πάνω από 60 ο μέσος όρος σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια από την εποχή των μνημονίων και προς τα δω ήρθαν κάποια νέα παιδιά που χάσαν τις δουλειές στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω μνημονίων και λόγω κρίσης ήρθαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια που είχαν από τους παππούδες και από τους πατεράδες τους ή να μπουν στα προγράμματα νέων αγροτών. Δυστυχώς αυτά τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν το επάγγελμα, γι' αυτό σας είπα ότι περισσότερο από τις 75.000 που ανακοίνωσε η Ελστάτ είναι νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε γυρισμένο αγροτικό πληθυσμό και όταν αυτός ο πληθυσμός ο γυρισμένος φεύγει, εγκαταλείπεται τελείως το επάγγελμα. Μένω καλλιέργεια τις εκτάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα παραγόμενου προϊόντος. Καλά, δεν συζητάμε βέβαια για την ποιότητα, με τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής που υπάρχει, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αληφτήρα, πείτε μας για να ακουστούν άλλη μια φορά, τι ζητάτε.
2: Φυσικά ζητάμε να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης τις δεσμεύσεις που έχει πάρει να μας δώσει την αναπλήρωση εισοδήματος, να πληρώσει επιτέλους αυτά που χρωστάει στους αγρότες. Αυτοί που κατακλέψανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν και τις πλάτες είτε υπουργών, είτε βουλευτών, είτε πολιτικών ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική με τον έναν τον άλλον τρόπο να πιαστούν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να οδηγηθούν ακόμα και στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Θα γίνει κάτι επιτέλους με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν συναδελφοί μας αγρότες που εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα και ζουν με δανεικά πραγματικά και με τα 70 ευρώ που μπορεί να του δίνει το κράτος αναζώο που χάσανε σαν αναπληρώσεις εισοδήματος. Δεν μπορεί να ζήσει η οικογένεια έτσι. Και φυσικά σας λέω να χαραχτεί μια στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. Καθώς τώρα συζητιέται στην Ευρώπη η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα εφαρμοστεί την εξαετία 28-34 και εμείς εκεί πέρα δεν έχουμε καλεστεί. Έχει γίνει στη Βουλή Ειδική Επιτροπή και εμείς δεν έχουμε καλεστεί. Δηλαδή συζητάνε για τα θέματα του πρωτογενή τομέα χωρίς τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.
1: Μάλιστα. Άρα για να καταλάβω και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, δεν ζητάτε κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός,
2: αυτά που υποσχέθηκαν, να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε. Και επιτέλους να κάνουμε κάποια παρέμβαση, πρώτον και στο γιατί φεύγει τόσο φτηνά από το χωράφι και πάει πανάκριβα στο ράφι, και να ελέγξουμε επιτέλους τις αγωγές. Άκουσα τον κύριο Παπαστεργίου που θα βγάλει μια εφαρμογή, ένα τσίπ που θα ελέγχουν τα προϊόντα που παίρνουν. Ας γίνει επιτέλους, ας ελέγξουμε επιτέλους αυτή τη μάστιγα που μας στήσει.
1: Τώρα το πόσο κάνει, βγάλαμε το πόσο κάνει. Τώρα εντάξει, το λύσαμε προς το παρόν.
2: Ποιο πόσο κάνει, θα τρελαθούν οι συνταξιούχοι και θα πηγαίνουν όσοι συνταξιούχοι μπορούν να συγκινήσουν το ίντερνετ, θα κοιτάνε από σούπερ μάρκετ και θα τρέχουν όλη τη μέρα στο σούπερ μάρκετ για να βρουν το φτηνότερο προϊόν.
1: Θα κάνουμε και ωραίες βόλτες, γιατί έχει και πολύ ωραία κίνηση, οπότε κάνεις και γνωριμίες με τον διπλανό σου που είσαι σταματημένος.
2: Πολύ σωστά, θα θέλει να πάρει ο συνταξιούχος 5 προϊόντα και θα πρέπει να γυρίσει 3 σούπερ μάρκετ στην Αθήνα για να βρει αυτά τα 3 προϊόντα. Σας είπα, είναι πολύ καλό για την κυβέρνηση, αλλά μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Δυστυχώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η πολιτική του είναι μια πολιτική μόνο επιδομάτων και μόνο επικοινωνική.
3: Μάλιστα.
1: Κύριε Ελευθερά.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Ελευθερά.
1: Ελπίζω ήρεμα να είναι όλα αυτό το τριήμερο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά και για ακόμα μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, στα προβλήματα και τα αντιδεικνύετε με τον κατάλληλο τρόπο και πραγματικά μαθαίνει και ο κόσμος της Αθήνας τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην επαρχία που ασχολούνται με τη γη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ηλία, καλημέρα. 9
3: καλημέρα, 10, καλημέρα στον Ηλία.
1: 9.10 είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Τώρα είναι «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα». Ναι.
3: Κάνουμε για όσους μπαίνετε και τώρα και συντονίζεστε, σήμερα και αύριο λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος και για σήμερα και αύριο, 7 με 10 θα είμαστε εμείς, κάνουμε και την αναπλήρωση του Αργύρη.
1: Χωρίς να μπορούμε να αναπληρώσουμε, έτσι, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
3: Λοιπόν, δώρο σύφνος, να το πούμε, γιατί
1: περίμενε.
3: Ο Γιάννης έχει μείνει με την απορία. Πείτε, βρε παιδιά, ξανά το δώρο.
1: Περιμένε.
3: Εγώ έδωσα τη λύση. Είπαμε, να πάει στο ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Συμφωνήσαμε.
3: Κλείσε ένα ειστήριο, δύο, πόσα θες και πήγαινε σύφνος.
1: Λοιπόν, να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Αλευτήρα.
3: Ναι.
1: Θέλουμε, λέει, αυτά που μας είπαν.
3: Ναι.
1: Τα είπε ο Πρωθυπουργός. Τα είπε ο Υπουργός. Και όχι όποιος να είναι Υπουργός, που τον διώξαμε, ούτε ο Ευρωπαίος που είναι καινούργιος. Πώς έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό, έχουμε τον Πρωταλτή Υπουργό, έχουμε τον Σερίφ Υπουργό.
3: Και είπε και αλήθειες ο κύριος Λευτήρας.
1: Έχουμε τον δικαστή Υπουργό.
3: Είπε αλήθειες ο κύριος Λευτήρας. Είπε αρχικά ότι πρέπει να σκεφτούμε με τον πιο απλό τρόπο τι θα βάζουμε στα πιάτα μας. Είναι μια πολύ κοινική και απλή αλήθεια, έτσι. Δηλαδή...
1: Γιατί δεν είναι ωραία τα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
3: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραία.
1: Δηλαδή και κανονικά επίσης... πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβά γιατί και... είναι κοτόπουλα, έχουν και σαλμονέλα. Ναι.
3: Είναι πλάς, ναι. Είπε επίσης την μεγάλη αλήθεια ότι όσοι νέοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με την αγροτιά που λέμε είναι λίγοι και αυτοί οι λίγοι ξεκινούν και μετά τα λέει από λίγο τα παρατάνε γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα και τις κατάλληλες παροχές.
1: Δεν έχουν να φάνε, απλά πράγματα. Ναι. Δεν έχουν να φάνε. Και επειδή δεν έχουμε να πάμε και διακοπές...
3: μπορούμε να στείλουμε μια σύφνο.
1: Μια σύφνο. Και σύφνο για να πάτε ένα τριήμερο.
3: Και ευραβρόρνα σαν εμάς τους παλιούς που πηγαίναμε ολοήμερες. Αυτό το έκλεψα από σένα.
1: Εντάξει.
3: Για να το παίξω λίγο παλιός κι εγώ.
1: Εντάξει.
3: Έλα να πεις τη σύφνο τώρα. Περιμένουν τα παιδιά.
1: Όστρια. Στον πλατή γυαλό. Μπείτε και δείτε το. Οικογενειακή επιχείρηση, πραγματικά τα δωμάτια και παραδοσιακό και κλαδίτικο. Είναι πάρα πολύ ωραία, πεντακάθαρα κτλ. Οικογενειακή επιχείρηση με δέος. Αλλά κοιτάτε τη θέα που έχει. Εγώ και έχω κολλήσει, γιατί έχω μείνει παλιά στο.
3: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Και φυσικά φαγητό και γεύμα και δείπνο από το Σύλλογο των Επαγγελματιών και του Επιστημισμού που μας δίνουν και ένα γεύμα και ένα δείπνο. Άρα δύο φορές θα φάμε. Τουλάχιστον, έτσι. Τσάμπα.
3: Ακούω, ακούω.
1: Ούτε τσάμπα ένα, ούτε τσάμπα δύο, ούτε τσάμπα μάκα.
3: Διαβάζω τα μηνύματα που μου έρχονται στο κινητό.
1: Τσάμπα θα μείνουμε, τσάμπα θα φάμε δύο φορές και τσάμπα θα πάμε στον Άλυνο εδώ στον Αγίου Νικολάου και να τις πάρουμε κάτι. Και αυτό θα το πάρουμε πίσω, παιδιά. Θα το πάρουμε πίσω αυτό. Ελάτε να δείτε στον Άλυνο ότι έχει, που είναι μόνο ελληνικά προϊόντα, και θα δείτε ότι όταν τις το δώσετε θα χαρεί και θα σας αποζημιώσει.
3: Εκτός αν πάνε σε εντάξει, δεν θα πάρουν μόνο μαγιό, γιατί αν πάνε σε παραλία γυμνιστών θα τους είναι αχρία.
1: Θα δούνε τι θα πάρουν, ρε παιδιά. Να σπάνε στον Άλυνο και έχουν φορά να διαλέξουν.
3: Δεν έχει μαγιό ή όχι.
1: Έχει ό,τι θες έχει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Ολοήμερη εκδρομή που πάνε οι παλιοί όπως ο Μπρουναράς. Που παίρνουν την οικογένεια, έξυπναν το πρωί. Πάνε...
3: Απλά δεν έχω κάνει, είμαι παλιός, αλλά χωρίς να είμαι παντρεμένος.
1: Πάνε μέχρι, δεν έχεις κάνει το χοντρό στο παντρεμένος. Πάνε
3: λέω
1: μέχρι τη Βραβρώνα, αύριο θα σε χαλάσω εγώ εσένα. Δεν το λέω από τώρα, αλλά αύριο θα σε χαλάσω.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, πάνε μέχρι τη Βραβρώνα. Αρχαιολογικός χώρος είναι ωραία να το κάνεις μια επίσκεψη. Κάνουν βολτίτσες γύρω-γύρω, πηγαίνουν στις παραλίες που είναι ελεύθερες. Είναι ελεύθερες στη Βραβρώνα, όλες.
3: Ναι.
1: Κάνουν το μανάκι τους. Και μετά στο κοράλι. Που έχει από κάτω παραλία. Μπορείτε να πάρετε την παραλία. Μπορεί να πάτε και από κάτω στο κοράλι, να κάνετε λομπάνγκες και μετά να ανέβετε πάνω για φαγητό. Τέσσερα άτομα. Όλη η οικογένεια δηλαδή. Ή τέσσερις φίλοι. Όπως θέλετε.
3: Ναι, δύο και δύο. Δύο ζευγάρια.
1: Και παιδιά, άμα πάτε στο κοράλι, θα δείτε τις μερίδες, τις τιμές και λάδι στη σαλάτα. Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω. Έχω να δω λάδι στη σαλάτα.
3: Γιατί σου αρέσουν οι βούτες γι' αυτό.
1: Όλες οι βούτες και δεν αρέσουν μόνο σε μένα οι βούτες. Και αν τις πάρουμε τις βούτες αλλιώς, αρέσουν και σε κυβερνητικούς ή παρακυβερνητικούς.
3: Εκεί ήθελα να το πάω εγώ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν. Καλημέρα, Θανασία.
3: Να πω την καλημέρα, περίμενε. Έχω δύο μηνύματα στο κινητό που είναι πολύ ωραία.
1: 69-39-943-943 για να έχετε συμμετοχή στα δώρα του Ελλάδα.
3: Ναι. Στέλνετε το όνομά σας στο Viber σταθμού και γράφετε είτε Σύφνος είτε Βραβρώνα. Πρόσεχε τώρα, δύο μηνύματα θα είναι ο Άγγελος και ο Νίκος. Στο κινητό, ο Άγγελος από Καλαμάτα. Κανάλι ένα Καλαμάτα την καλημέρα μας. Καλημέρα, λέει, αγαπητέ Πάνο και Γιώργο. Η Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό. Χαλάζει την Καλαμάτα. Και έκανε και στιχάκι. Η Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό.
1: Όσοι μας ακούτε από την Καλαμάτα, μπορείτε κάλλιστα να μπείτε στο διαγωνισμό είτε σε εμάς είτε στο κανάλι 1.
3: Προφανώς.
1: Έτσι.
3: Και ο φίλος μου ο Νίκος. Πρόσεχε. Είναι προβοκατόρικο το μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα, λέει. Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζω προβλήματα αϊπνίας. Χθες τελικά βρήκα τη λύση. Έβαλα μία ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη. Σε δύο λεπτά με πήρε ο ύπνος. Προβοκατόρικος.
1: Κοίταξε, εγώ θα έκανα κάτι άλλο στη θέση σου. Και το δίνω ως συμβουλή. Αν πάλι μία νύχτα δεν κοιμάσαι κατά τις 3 η ώρα, πάρε ένα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό.
3: Κάτι ναι, είναι ξύμιος, παιδί.
1: Κάτι θα σου πει, είναι κάτι ξύμιος, θα πεις, ναι. Κάτι θα σου πει, κάτι θα πει, θα περάσει η ώρα. Δηλαδή μην το βλέπεις έτσι. Και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το λέμε κόκκινο, είναι μαύρο.
1: Ναι, γιατί...
3: Το λέμε κόκκινο.
1: Ναι, γιατί αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο. Επειδή μήπως έγινε χρώματα Μπαρτσελώνα, είναι κάτι σε μπορντο μπλε.
3: Είναι μαύρο.
1: Α, είναι μαύρο.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Βάλτε, παιδιά, διαγωνισμούς, μπας και πάμε διακοπές. Ευχαριστούμε, λέει η Αθανασία.

0: Να πάμε λίγο στην Κινησούλα, καθώς έχουμε μεγάλο μποτιλιάσμα αυτή την ώρα στον Τσιφισό. Καθυστερήσεις μεγάλες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Παιδιά, υπομονή. Στείλτε καμιά φωτογραφία να δούμε την κίνηση.
1: Ακόμα για τον Κυρανάκη θα χειροκροτήσουμε ή τώρα έφυγε.
0: Τώρα έφυγε ο κύριος Κυρανάκης, δεν μπορούμε να τον χειροκροτήσουμε. Τον χειροκροτήσαμε ως Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Θα τον χειροκροτήσουμε. Έγινε αυτό το χειροκρότημα.
1: Απήρε προαγωγή. Έχω ξαναπεί. Έχουμε σερίφη υπουργό. Έχουμε πρωταθλητή υπουργό. Έχουμε Ευρωπαίο υπουργό. Έχουμε δικαστή υπουργό. Τι άλλο υπουργό έχουμε να θυμηθώ. Έχουμε υπουργό. Τι λέω.
0: Της ανάπτυξης.
1: Όχι, βρε. Υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι, εντάξει,
1: από εκεί πρέπει να ξεκινάμε.
0: Ο κύριος Άδωνης, αυτός είναι όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Και υπουργούσε μόνο ενός χαρτοφυλακίου, όπως είναι ο κύριος Δένδιας, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Το θυμάται ότι το έχει ή δεν το θυμάται.
0: Το θυμάται, νομίζω.
1: Το θυμάται. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Διαβάζω τώρα Air News. Γιατί, ναι, παιδιά, διαβάζω.
0: Τι λέει.
1: Τις πόρτες σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα ανοίγει η κυβέρνηση, προσφέροντας τους ένα νέο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Όπως μου το είπες, μου ακούστηκε πολύ ωραίο. Εξήγησε εδώ.
1: Γιατί να το εξηγήσω. Έτσι όπως το διάβασα τώρα, μόλις το είδα, το διάβασα, παιδιά, το λέω. Το διάβασα, μόλις το είδα.
0: Και ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε ο καθένας.
1: Ναι, εγώ μένω στο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα τον πολίτη, το φιλικό. Και φορολογικό, αυτό το φορολογικό φιλικό.
0: Το ότι θα πληρώνεις τους φόρους και σου χτυπάμε φιλικά την πλάτη. Και σου λέμε μπράβο, ρε φίλε.
1: Εμένα αυτό μου συμβαίνει. Και αν δεν τους πληρώνω, μου χτυπάνε την πλάτη λίγο πιο δυνατά.
0: Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Μετέβει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Η ατζέντα είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι μακροοικονομικές ισορροπίες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σημερινή σύνοδο κορυφής.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, να διαβάσουμε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια ασχολείται με το πώς θα επικοινωνήσει ότι κυβερνάει. Όχι στο να κυβερνήσει. Δεν έχει λύσει ούτε ένα θέμα, έχοντας δημιουργήσει άπειρα. Το πιο προβληματικό όμως είναι η χειραγώγηση του πολιτικού σκηνικού με το σπρώξιμο του Τσίπρα και των δημοσκοπήσεων. Πέρα από κάτι λίγες φωνές, σαν τις δικές σας, γι' αυτό διάβασα το μήνυμα, όλα τα άλλα καθοδηγούνται. Mm. Είδες, γι' αυτό, γιατί θέλω να βλογά τα γένια μου.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Και λέει και αλήθεια ο Μιχάλης, αρχικά για την κυβέρνηση η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι αλήθεια αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά. Και η κυβέρνηση.
1: Δεν του πετυχαίνει και πολύ.
0: Εντάξει, δεν του πετυχαίνει. 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός. Προφανώς για να έχει φτάσει μέχρι εδώ έχει πετύχει.
1: Τι.
0: Η επικοινωνία έχει πετύχει.
1: Συγγνώμη,
0: αυτό, εντάξει, μη λέμε ότι δεν πετυχαίνει τώρα. Έχει πετύχει επικοινωνία. Και η αποδόμηση των αντιπάλων. Και η ενίσχυση του δικού τους προφίλ, ότι είμαστε η μόνη δύναμη σταθερότητας και ο Κυριάκος είναι ο μόνος ηγέτης, έχει πετύχει το αφήγημα σε κάποιο ποσοστό.
1: Ναι, αλλά εδώ μπαίνω σε μια διαδικασία. Ο ένας να λέει, παιδιά, εγώ ήμουν 7 χρόνια πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Τώρα την επόμενη τετραετία θα είμαι εγώ και θα
0: αυτό,
1: σας φτιάξω.
0: Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτό είναι επιτυχία. Μα,
1: και ο άλλος να λέει, παιδιά, εγώ το 15-19 είμαι πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Έμαθα τώρα και άμα ξαναβγώ θα σας φτιάξω. Παιδιά, άμα είναι να μας φτιάξετε από το 15 μέχρι σήμερα, ας το καλύτερο χαλάσουμε. Άστο, μια χαρά είναι χαλασμένο, να μην τρέχουμε. Και μη μου λες ότι δεν λέω για Πασόκη, Ανδρουλάκη. Δεν λέω εγώ.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Λέει Διαμαντοπούλου και ο Δούκας.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Εγώ τι να πω. Και πρέπει πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει, γιατί όσο και να γελάμε και να προσπαθούμε με χιούμορ να πούμε αυτά που τραβάμε όλοι, με αυτούς όλους, τους καλούς, τους μέτριους, τους κακούς, τους καλύτερους, τους χειρότερους, όπως θέλετε, ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, αλλά εμείς τραβάμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τις συναδέλφους που έχουν το αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και δεν το λέω ειρωνικά, προς Θεού. Δηλαδή, βλέπεις το αστυνομικό δελτίο κάθε μέρα και σε πιάνει καρδιά σου. Δηλαδή, αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν κάθε μέρα σε πιάνει καρδιά σου.
0: Είναι πολύ άσχημες οι ειδήσεις, γιατί διαβάζεις και μαθαίνεις μόνο για δολοφονίες.
1: Γιατί φτάνουμε εκεί και γιατί φτάνουμε εκεί, κάποιο λόγος υπάρχει. Και όλοι αυτοί εκεί που μας κυβερνάνε, ας πάνε να σκεφτούν λίγο γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος και πού πάνε τα παιδιά μας. Πού μεγαλώνουμε παιδιά. Ας το σκεφτούν λίγο αυτοί εκεί όλοι του rebranding. Όλοι μαζί. Και δεν λέω μόνο το Τζίμπρα rebranding. Rebranding θα κάνει και την επόμενη τετραετία ο Πρωθυπουργός. Θα κάνει με αυγή.
0: Μα το κάνει ήδη το rebranding.
1: Ναι,
0: όταν σου λέει ότι ψηφίστε με για να λύσω κάποια ζητήματα, τα όποια ζητήματα τα οποία είναι άλυτα εδώ και 7 χρόνια, στα οποία εγώ είμαι Πρωθυπουργός, rebranding είναι αυτό. Γιατί να σε ξαναψηφίσω. Γιατί να σε ξαναψηφίσω.
1: Rebranding ο ένας, rebranding ο άλλος. Γιατί από το 2015 μέχρι σήμερα οι δύο πρωθυπουργοί που λένε ότι ο ένας δημοσκοπικά είναι πρώτος και ο άλλος δημοσκοπικά είναι δεύτερος, θέλουν να μας πούνε ότι αυτοί οι δύο δεν θα είναι οι ίδιοι που ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι χτες. Θα είναι οι ίδιοι, αλλά άλλοι. Και μη μου λέτε ότι δεν λέω για Πασόκ. Τι να πω, λέει η κυρία Διαμαντόπουλου και ο κύριος Λούκας.

0: Πάντως πηγαίνοντας στο τέλος της εκπομπής, της πρωινιάτικα.
1: Ναι, έχουμε, άλλη μια ώρα.
0: Ναι, αλλά την κανονική.
1: Ναι.
0: Την κανονική, τώρα τελειώνει η πρωινή, η πρωινιάτικα. Ναι, ναι. Μην μου πεις ότι δεν ήταν ευρηματικό αυτό που έκανε ο Μακρόν με τα τραγουδάκια που υποδεχόταν τον ένα και τον άλλο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ με σένα αυτό.
0: Τι, να με υποδέχεις.
1: Όταν σε υποδέχομαι κάποιο τραγούδι.
0: Ναι, μακάρι, αλλά παραδείγματος χάρη, παιδιά, τι τραγούδι θα βάζατε για τον Μπουρναρά.
1: Για εγώ το σκέφτηκα για σένα. Εσείς, ωραία, το quiz ήταν για σένα.
0: Τι τραγούδι θα βάζατε για τον Γεωργιάδη? 69-39.
1: Το Γιώργο.
0: Το Γιώργο Γεωργιάδη. Μα θέλετε, γράφτε και για τον Άδωνη Γεωργιάδη τι τραγούδι θα βάζετε. Ορίστε. Για τον ένα Γεωργιάδη, για τον άλλο Γεωργιάδη και για τον κύριο Πουρνάρα, που είναι μοναδικός. Λοιπόν, τι τραγούδι θα βάζετε? 69-39-943-943. Σας αφήνουμε με λίγο μουσικούλα για να μπείτε στο τραγουδιστικό
1: στο κλίμα.
0: 69-39-943-943 και για τη Σύφνο και για τη Βραβρώνα το Κοράλι.
1: Και επανερχόμαστε με τι επανερχόμαστε? Θα πάμε λίγο στο Δήμο Αθηναίων.
0: Θα επανερχόμαστε με το Δήμο Αθηναίων μόνο.
1: Θα επανερχόμαστε μόνο. Όχι, δεν βγαίνει, μόνο, δε βγαίνει
0: μόνο,
1: νόημα.
0: Μόνο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε πάλι με το Δήμο Αθηναίων. Από την κυρία που θα μας πει τι θα μας πει.
1: Την κυρία Παδοπούλου.
0: Και από τον κύριο που θα μας πει τι θα μας πει. Δηλαδή θα πάμε από τα προβλήματα στην όμορφη μυρωδιά του Συντάγματος.
1: Ωραία.
0: Δεν το καθάρισε ο Δούκας. Δεν είναι το καθάρισε ο Δούκας και λέμε στην όμορφη μυρωδιά. Είναι ότι ήρθε χείος στο Σύνταγμα.
1: Ήρθε χείος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα break. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 9.43 Intermittent Sports.

0: Πράσινων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα εξαχθεί η ρεβάνς. Ξεκίνησε η προετοιμασία του Τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μια ακόμα αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Ταϊρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αρίτς Ελουστόντο, έχει θέση στα υπόψινο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα, στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την αντικατάσταση του Ρασβάλ Λουτσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρωμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση συνεργασίας της με τον Αμαντούσο. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Ερικ Ρουά. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερατοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Παυρίπτης Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερ Βέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα, 5η 18 του Ιούνιου. Να είναι καλή η 169η ημέρα του 2026, να είναι καλή όλη την ημέρα και το βράδυ. Λόγω αυτού του τύπου, του Τζόρτζι Ιωάννου, καθυστερήσαμε σήμερα κατά 6-7 λεπτά να ξεκινήσει η εκπομπή. Δεν είναι δική μου ευθύνη, είναι ευθύνη αποκλειστικά, κύριε Πουρναρά, καλημέρα σας. Έχω μάρτυρα τον Παναγιώτη, ο Τζόρτζι Ιωάννου. Ναι. Ήρθε από το ρεπό του και έχει αρχίσει την μπάρλα έξω και έχει παρασύρει και την κοπέλα και το κατσάτσο.

Ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία να χαίρω το όνομά τους, τα ονόματά τους και να τα γιορτάσουν αναλόγως. Εμείς οι Πορτογάλοι, γιατί έχουμε πει ότι σε αυτό το Μουντιάλ είμαι, έχω πει ότι είμαι με την Πορτογαλία και κυρίως λόγω του Ρονάλντο, είμαστε φαν Κριστιάνο Ρονάλντο. Απαγοητεύσαμε στην πρεμιέρα, στον τεμπούντο, 1-1 με την πιο ελληνική ομάδα αυτού του Μουντιάλ, το Κονγκό. Δεν είναι η Σαουδική Αραβία που έχει Έλληνα, είναι το Κονγκό που έχει τόσους παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα ή που έχουν αγωνιστεί. Είδαμε και τον Μπακαμπού και τον Μαζουακού. 1-1 η Πορτογαλία με το Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρότι προηγήθηκε νωρίς το σκορ η Πορτογαλία, μετά έπαιζε λες και ήθελε να κρατήσει το 1-0. Ισοφαρίστηκε, ελάχιστες φάσεις. Ο Ρονάλντο σε ένα ακόμα αγώνα παιχνίδι Μουντιάλ δεν σκόραρε. Κριστιάνο, πρέπει να το καταλάβεις ότι μπορείς να πας μακριά με αυτή την Πορτογαλία και η Πορτογαλία μαζί σου μόνο αν λειτουργεί σαν game changers. Να έρχεσαι από τον πάγκο, αγόρι μου. Εγώ δικό σου φαν είμαι. Ακούσέ με, σε παρακαλώ. Γιώργη, κόψε το ηχητικό να σταλεί στην Πορτογαλία και στον Ρονάλντο αυτά που του λέω, οι συμβουλές μου, σε παρακαλώ. Πλάκα-πλάκα, πουρναρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μοναδικός από τους superstar, τους μεγάλους σκόρερ που σήγησαν σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ο Κέιν μετά στο Αγγλία-Κροατία 4-2. Τρομάρα μου, έλεγα ότι η Αγγλία θα στηριχθεί στην αμυνά της. Έφαγε δύο εύκολα γκολ από την Κροατία. Αλλά οι Κροάτες, όπως είχα διαλέψει, όχι εγώ, όλοι το βλέπανε, δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα που ήταν στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Ο Γερομόντριτς, ο Γεροπέρισιτς, βάλανε δύο γκολ στους Άγγλους, αλλά δεχτήκανε τέσσερα, γιατί έχει φανεί σε αυτή την πρώτη αγωνιστική οι ομάδες που έχουν σκόρερ, σεντερφόρ ή σκόρερ, τα καταφέρνουν. Ο Κέιν έβαλε δύο γκολ, ο μεγάλος Χάρι Κέιν. Ο Εμπαπέ είχε βάλει δύο γκολ με τη Γαλλία, κέρδισε η Γαλλία. Κέρδισε η Αγγλία. Ο Λιονέλ Μέση έβαλε τρία γκολ, hat-trick πέτυχε κόντρα στην Αλγερία. Ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολ με την Νορβηγία. Μόνο ο Ρονάλντο. Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι τυχαίο ότι τις μεγαλύτερες γκέλες σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα τις έχουν κάνει η Πορτογαλία του Ρονάλντο που σήγησε το 1-1 χθες. Η Ισπανία που δεν μπορούσε να σκοράρει γιατί δεν είχε τον σκόρερ σέντερφορ. Θα μου πείτε ο Γιαμάλ από τον Μπάγκο κτλ. Απαγοήτευση η Βραζιλία που και σε αυτή λείπει ο μεγάλος σκόρερ του παρελθόντος. Δεν έχει ένα Ρονάλντο, δεν έχει ένα Γκαρέκα. Δεν έχει έναν Ρωμάριο, δεν έχει ένα Μπεμπέτο. Αυτά. Στα άλλα τώρα τα ματσάκια. Γκάνα, Παναμάς 1-0. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Έτσι, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Γενικότερα είναι, έχουμε πει, το Μουντιάλ που συμβαίνουν πράγματα για πρώτη φορά. Το Κονγκό επέστρεψε μετά από 52 χρόνια σε Μουντιάλ, σε τελική φάση Μουντιάλ, πήρε τον πρώτο βαθμό, πέτυχε και τον πρώτο του γκολ. Το είχαμε δει και με άλλες ομάδες αυτό. Το Ουσμπεκιστάν, παρότι σταχτοπούτης, σκόραρε. Γι' αυτό σας λέω.

Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7. Η Τσεχία είχε χάσει παρότι είχε προηγηθεί 2-1 από τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Γκολ, ασίστ, το κορυφαίο στον Μπέον Χουάνγκ. Από την Νότια Κορέα είχε χάσει την πρεμιέρα η Τσεχία. Η Νότια Αφρική είχε κυριολεκτικά απογοητεύσει. Από ένα μετριότατο Μεξικό είχε χάσει 2-0. Είχε και δύο αποβολές η Νότια Αφρική. Η φαβορή δίνεται η Τσεχία στο 1,87. Στο στοίχημα το διπλό της Νότιας Αφρικής το βρίσκεις από 4,5 μέχρι και 5. Αν η παιχνίδι νωρίς, αλλά ελάχιστοι νομίζω θα κάτσουν να τον δουν, μόνο αν έχεις δουλειά. Η Ελβετία παίζει κόντρα στους γεροντάρες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η Ελβετία που έπεσε θύμα έκπληξης, ισοφαρίστηκε με μπάζερ μπίτερ στο τέλος από το Κατάρ. Το Κατάρ είχε διοργανώσει ολόκληρο μουντιάλ, η ομάδα του δεν είχε βάλει γκολ. Έβαλε γκολ και πήρε βαθμό κόντρα στην Ελβετία στο τέλος. Η Ελβετία θα πρέπει να κερδίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στις 10 αυτό το μάτς, στο 1.57 ο άσος της Ελβετίας, στο 6.10 το διπλό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, δεν έχει καμία από αυτές, δεν είχε νίκη. Έτσι, οι τρεις είχαν χάσει, η Ελβετία είχε φέρει ισοπαλία.

Λοιπόν, η ομάδα μου στην NBA, η New York Knicks, πάνε λευκό οίκο. Αποδέχτηκαν την πρόσκληση του δημοκράτη, του βαθιά δημοκράτη, αν και ρεπουπλάνος, πρόεδρος των ΗΠΑ, του Donald Trump, και θα επισκεφθούν το Λευκό Οίκο. Έτσι θα γράψουν ιστορία, γιατί θα γίνουν η πρώτη ομάδα του NBA που κάνει αποδεχτή την πρόσκληση κατά τη διάρκεια προεδρίας του Donald Trump. Είχε φάει χιλόπιτα ο Τραμπ από τους Warriors την προηγούμενη θητεία του, και το 17 και το 18. Οι Raptors του είχαν ρίξει χιλόπιτα το 19, οι Lakers το 2020, πέρυσι οι Thunder δεν είχαν αποδεχτεί την πρόσκληση του Τραμπ, αλλά οι New York Knicks θα σπάσουν το σερί της απουσίας από το Λευκό Οίκο και θα τιμηθούν από τον Donald Trump. Οι προηγούμενες ομάδες τους, οι προηγούμενες ομάδες του NBA, οι πρωταθλήτριες, με τη στάση τους είχαν δείξει πολλά απέναντι στο βαθιά δημοκράτη Donald Trump, και πρώην φίλο μου.

0: Εβδομάδα που έχω πει, έχω προαναγγείλει ότι θα έχει κατάληξη το θέμα, η υπόθεση, η μεταγραφική υπόθεση του Σταρ, του Ιταλού Σταρ, του 35χρονου Ινσίνια για τον Ηρακλή. Υπάρχουν δημοσιεύματα θετικοί ή αρνητικοί, θα τελειώσει. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία που θέλουν την Πεσκάρα και μια γαλλική ομάδα να διεκδικούν τον Ινσίνια, όπως και ο Ηρακλής. Θυμίζω ότι το θέμα ήταν καθαρά οικονομικό. Ο Ινσίνια είχε ζητήσει 1 εκατομμύριο και κλειστό διαιτές συμβόλαιο. Ο Ηρακλής δεν ήθελε το κλειστό διαιτές συμβόλαιο, του έδινε 1+1 και διαφωνούσε και στα ποσά. Και παρότι ο Ινσίνια έπεσε μετά στα 400 χιλιάρικα το χρόνο, ο Ηρακλής ούτε αυτά του έδινε. Ήθελε οι φίξ αποδοχές να είναι λιγότερες και να έχει μεγάλα μπόνους. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί μέχρι την Κυριακή θα ξέρουμε αν ο Ινσίνια θα έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Ματσάρη, του Ηρακλή, του Μονεβασιώτη. Χθες το απόγευμα κυκλοφόρησε σε ψαγμένες πιάτσες ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει τις υποθέσεις του Τσάπρα και του Βίχου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, σας λέω τι κυκλοφόρησε, ότι τους παίρνει πακέτο και τους δύο, και τον Τσάπρα και τον Βίχο. Θα μου πείτε ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει την απόκτηση του συμπατριώτη του και πρώην παίκτη του στην Κοπεχάγη, του Κρίστιανσεν από την Λέστερ, που πέρυσι το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν το έβγαλε στα πίτσι λόγω τραυματισμών. Θα αποκτηθεί και ο Κρίστιανσεν και ο Βίχος, υπάρχει και ο Κυριακόπουλος. Αν αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε πακέτο Τσάπρας Βίχος στον Παναθηναϊκό, αν πάρει ο Παναθηναϊκός και τον Κρίστιανσεν, τότε ο Βίχος θα μείνει δανεικός για 1 χρόνο στον Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Κομπότης, που μπορούσαν να το λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, έτσι δεν λένε για το ρίζο, με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Παράφραση του Κομπότη είναι αυτό. Ήθελε να τους πουλήσει και τους δύο, να γίνει ένας ο νέος Πρίτσας, όπως ο Πρίτσας είχε βγάλει 3,5 εκατομμύρια με Τετέ και Παντελίδη τον περασμένο Δεκέμβριο, κάτι αντίστοιχο, με αντίστοιχα ποσά. Να δούμε αν ισχύει. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι διέρευσαν ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει και τον Τιάγκο, έχει πλέον στο κάδρο του για το δεξί, για το δεξί άκρο, για το δεξί άκρο της άμυνάς του, και τον Τιάγκο Σάντο της Λίλ. Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Θυμίζω, ο Πάμπλο Μαφέο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως που θα πάρει 2 δεξιούς μπακ, έχει ήδη πουλήσει τον Κωστίνια με κοντά στα 13 εκατομμύρια και από ό,τι φαίνεται εξετάζει και τον 23χρονο Πορτογάλο, διεθνή Πορτογάλο της Λίλ, τον Τιάγκο Σάντος, που είχε αποκτηθεί με 6,5 εκατομμύρια από την Εστορίλ. Στη Λίλ ο Τιάγκο Σάντος έχει συμμετοχές και ως αριστερός μπακ, 84 αγώνες συνολικά στη Λίλ, 4 γκολ, 5 ασίστ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 στη Λίλ ο Τιάγκο Σάντος, αλλά ήρθε σε ρήξη με τον προπονητή του και είναι στην βιτρίνα της Λίλ. Θα αποχωρήσει με πώληση. Από ό,τι φαίνεται δεν ασχολούνται πλέον με τον... έχει απομακρυνθεί, μάλλον να το πω διαφορετικά, πολύ ο Τσάπρας από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και περίπου 4-5 μέρες ο Ολυμπιακός, η πιάτσα λέει ότι έχουν σκοτωθεί ο Ολυμπιακός με τον Κομπότη, λόγω τα έξις αφήξεις. Σας είπα ότι το Φεβρουάριο τον είχε κλείσει ο Κομπότης, τον είχε συμφωνήσει με τον Αλαφούζο, το Μάιο είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά προφανώς δεν αρέσανε και επειδή το καθυστερούσε ο Κομπότης, έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, τώρα δεν ακούγεται, αν πάει σε ελληνική λύση για backup του Μαφέο, δεν ακούγεται το όνομα του Τσάπρα. Παίζει πολύ δυνατά ο Βρουσάη, που έκανε μια πολύ καλή σεζόν ως δεξιός back στην Ρίο Αβε. Έχει ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό. Νομίζω μια χαρά περίπτωση, outsider, ισχνό outsider ο Σάλιακας, αν πάνε σε ελληνική λύση. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, ο οποίος, να το ξεκαθαρίσω, θέλει Έλληνες παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις του. Να έχει και Έλληνες παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις του. Αντιθέτως, εμένα δεν μου προκύπτει, το έψαξα χθες, ότι υπάρχει θέμα Ολυμπιακού και Χριστογιώργου. Όπως δεν νομίζω να υπάρχει για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που πάνε στο Τζάβες. Αν δεν έμενε ο Τζάβες, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να έφερνε πίσω, να επανέφερε τον Βλαχοδήμου, τον Χριστογιώργο, συγγνώμη. Δεν μου προκύπτει ότι ο Χριστογιώργος Ολυμπιακό, δεν μου επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα από την πλευρά του Ολυμπιακού τουλάχιστον. Όσον αφορά για τον Βλαχοδήμο, γλώσσα λανθάνουσα, ο Βλαχοδήμος, οι πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία εξηγούν γιατί ο Βλαχοδήμος, παρότι από το χειμώνα έχει γίνει κρούση, ο Αλαφούζος έχει μιλήσει μαζί του, ο Κοτσόλης, δεν είναι το πρόβλημα το οικονομικό, προτιμάει να μείνει η Ισπανία και μάλιστα σε Σεβίλη. Και στην Ισπανία λένε ότι προσπαθούν να βρουν τρόπο, η Σεβίλη που είναι δύσκολη στα οικονομικά της, να βρουν τρόπο για να μείνει για ακόμα ένα χρόνο ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλη. Θέλει να μείνει στη Σεβίλη, και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός, θεωρώ εγώ, κοιτάει άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε, κύριε? Ένα μόνο λεπτό. Λοιπόν, πού θα, ρε φίλε Μπογκδάνοβιτς και Μιλουτίνοφ, πού θα πάνε? Αν δεν πάνε Μύκονο αυτοί, ποιοι θα πάνε Μύκονο? Επειδή είναι και Μπογκδάνοβιτς και Μιλουτίνοφ, οι Μύκονο κάνουν διακόπες, δεν σημαίνει ότι ο Μπογκδάνοβιτς άρχισε στον Ολυμπιακό, όπως μου λέει, στέλνει ένας φίλος. Για τον Ομπράντοβιτς θα δούμε. Έχω μεταφέρει τις εκτιμήσεις εδώ και καιρό ανθρώπων που τους εμπιστεύομαι, που είναι στο φιλικό περιβάλλον, Έλληνες που είναι στο πολύ φιλικό περιβάλλον του Ζότς, που μου έχουν πει ότι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα είναι, θα τους προκαλούσε τρομερή εντύπωση, έκπληξη, αν γυρνούσε ο Μπράντοβιτς. Α, δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Πουρναρά. Παίρνει μικρόφωνο για να απαγγείλει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε 4 με 5 λεπτά εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες στο 943 Intervention Sport.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς.
4: Υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεστιάν, το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί αμέσως, δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Το παρόν δίνει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στις εκλογές να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου που φέρει το όνομά του. Να πείσουμε τους πολίτες ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα είναι όφελος για το σύνολο της κοινωνίας μας, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Πειρά κατά της Άννας Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας με αφορμή την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για θετικά στοιχεία στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Δεν μου κάνει εντύπωση που η κυρία Διαμαντοπούλου βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, προσέθεσε ο κ. Δούκας. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Όπως αναφέρεται, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει την ανησυχία για την διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας, το οποίο χαρακτηρίζει ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό τοπικές ενεφώσεις και φαινόμενα κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνε μείωση 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα ενεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
9: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διαβάζω Αμπόλα, γιατί πάντα διαβάζουμε πορτογαλικές εφημερίδες. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, η Αμπόλα παρουσιάζει ως αποκλειστικό ρεπορτάζ το ότι ο Όφη θέλει τον Αλεξανδρόπουλο από τη Σπόνη της Λισαβόνας. Ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος στη Sporting, διαδοχικούς με διαδοχικούς δανεισμούς, είχε έρθει και στον Ολυμπιακό δανεικός, ολοκλήρωσε το δανεισμό του στην Fortuna Düsseldorf, τρίτος διαδοχικός ήταν. Την προηγούμενη σεζόν ήταν στο Βέλγιο και την προπροηγούμενη στον Ολυμπιακό, θυμίζω. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Στη Sporting Λισαβόνας δεν τον υπολογίζουν και φέρεται έτοιμος να επαναπατριστεί, θέλει να επιστρέψει. Έχει προταθεί στον Όφη που θα παίξει σε League Phase, ευρωπαϊκή League Phase. Βεβαίως υπάρχει θέμα με το συμβόλαιό του, δεν μπορεί ο Όφη να καλύψει το συμβόλαιο του Αλεξανδρόπουλου και γι' αυτό θα πρέπει να τσοντάρει και η Sporting Λισαβόνας. Λοιπόν, βεβαίως το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Αμπόλα διαψεύδεται από τους ομιλητές. Δεν μου λέει κάτι το γεγονός ότι διαψεύδεται. Θα δούμε στην πορεία. Έχει προταθεί και σε άλλες ομάδες ο Αλεξανδρόπουλος, νομίζω και στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί. Θυμίζω ότι πουλήθηκε από τον Παναθηναϊκό με προπονητή το Γιωβάνοβιτς και άμεσο συνεργάτη του τον Χρήστο Κόντι, αν λέει κάτι αυτό, γιατί ο Χρήστος Κόντις είναι τώρα στον Όφη προπονητής, κυπελούχος, και πουλήθηκε γιατί δεν υπολογιζόταν ως βασικός και αναντικατάστατος τότε. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί γιατί δεν έχει τελειώσει το θέμα μεταξύ των δικηγόρων του Λουτσέσκου και του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ψηρίζουν. Ο Λουτσέσκου στη Ρουμανία αρνήθηκε να μιλήσει και είπε ότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις για τον ΠΑΟΚ, όπως δεν θέλησε να πει και για το μέλλον του, αν θα δουλέψει ή αν θα προτιμήσει να ξεκουραστεί για λίγο καιρό, και αυτό το άφησε στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει πολύ δύσκολο αντίπαλο, είτε είναι η Δυναμό Κιέβου είτε είναι η ρουμανική Κλουζ, πάρα πολύ δύσκολα, αγκούρια θα τα βρει ο ΠΑΟΚ στο προκριματικό, στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που νομίζω εύκολα ή δύσκολα κόντρα στην Μπιλμπάο της Ουγγαρίας, τη λέω Μπιλμπάο γιατί βασίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους παίχτες, υπάξει. Λοιπόν, παίζει εκεί και ένα αγόρι, ένα Ούγγρος που τον είχαμε δει, όχι ότι έσκησε, ο Άνταμ που τον είχαμε δει να περνάει από τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι μια ομάδα κυπελούχος στις δύο τελευταίες σεζόν, είναι και τα μοναδικά τρόπαια στην ιστορία της Πάξη. Μια ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους παίχτες. Τα τρία τελευταία χρόνια, τα τρία προηγούμενα χρόνια ήταν στα προκριματικά, στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ποτέ δεν πέρασε σε League Phase. Έχει πάρει τα δύο τελευταία κύπελλα Ουγγαρίας. Χαμηλό το εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα. Ακόμα και αυτός ο νέος υποκατασκευή Παναθηναϊκός, που στην Ευρώπη είτε με Βιτόρια, είτε με Γιωβάνοβιτς, είτε με ποιος ήταν ο προηγούμενος ενδιάμεσα, ήταν σοβαρός, νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Buzzer beater ήταν το goal της Γκάνας κοντρα στον Παναμά στο 95. Αμυντικό τείχος είχαν στήσει και χρειάστηκε ένα σούτ του Γκανέζου σκόρερ για να πάρει τη νίκη, το τρίποντο στην πρεμιέρα της, η ομάδα του Κεϊρός, του Πορτογάλου προπονητή Κεϊρός. Mm.
Κλειθαίνουν τα δημοσιεύματα στην Ιταλία από τη στιγμή που ο Ματσάρι έχει έρθει στον Ηρακλή, που είναι μέγεθος, είναι όνομα. Είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής πυκνά συχνά και αυτό είναι όφελος, είναι στασίν για την ομάδα του Μονεμβασιώτη και για τον ιδιοκτήτη του. Θα γίνεται είτε πρωτοσέλιδος είτε θα φιλοξενείται σε διάφορα ρεπορτάζ στην Ιταλία. Για αυτό θα πρέπει να προσέξει ο Μονεμβασιώτης και πώς θα διαχειριστεί το Ματσάρι. Λοιπόν, ασχολούνται τώρα συνέχεια στην Ιταλία με το ενδιαφέρον για τον Ισίνιε. Νέο δημοσίευμα λέει ότι ο Ματσάρι θέλει πολύ τον Ισίνιε στον Ηρακλή. Του δίνει όμως νέο συμβόλαιο η Πεσκάρα. Η Πεσκάρα που υποβιβάστηκε, ήταν πέρυσι στην Πεσκάρα. Ο Ισίνιε υποβιβάστηκε, νομίζω, από τη δεύτερη στην τρίτη κατηγορία. Ο Κέιν σκόραρε δις κόντρα στην Κροατία και έτσι έγραψε ιστορία, γιατί έπιασε και ξεπέρασε τον Γκάρι Λίνεκερ. Ναι, έπιασε τον Γκάρι Λίνεκερ στα γκολ της τελικής φάσης του Μουντιάλ. 10 γκολ πλέον έχουν και οι δύο. Νομίζω ο Χάρι Κέιν δεν θα συγγύσει. Θα βάλει και άλλο γκολ στη συνέχεια, γιατί θα προχωρήσει η Αγγλία. Θα τον ξεπεράσει σε αυτό το Μουντιάλ και θα είναι ο κορυφαίος Άγγλος σκόρερ στα Μουντιάλ. Έτσι. Τα άλλα δύο γκολ τα πέτυχαν χθες στο πολύ ποιοτικό παιχνίδι με την Κροατία, το 4-2, ο Μπέλιχαμ με το Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ μπήκε αλλαγή. Η Κροατία, μη σας ξεγελάει το σκορ, η Κροατία μπορεί να βρει και δύο γκολ, ισοφάρισε δύο φορές την Αγγλία. Κοιμήθηκε η άμυνα των Άγγλων, αλλά αν δεν είχε το Λιβάκοβιτς τον τερματοφύλακα, θα μπορούσε να είχε διασυρθεί. Έτσι. Αντιθέτως, η ομάδα του Τούχελ, η οποία πήγε σε αυτό το Μουντιάλ χωρίς να δεχθεί γκολ στα προκριματικά, με το 8 στα 8, είχε 8 νίκες σε 8 αγώνες στα προκριματικά, δεν είχε δεχθεί γκολ. Συνέχισε αυτό το νικηφόρο σερί της, αλλά δέχτηκε 2 γκολ. Παρόλα αυτά, ήταν χορταστική, έκανε περίπου 24-25 τελικές. Και για πρώτη φορά η Αγγλία έκανε στην ιστορία της Αμουντιάλ, έκανε τρίτη διαδοχική νίκη σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου. Αν δεν μπορεί να τα καταφέρει η Πορτογαλία του αγαπημένου μου Ρονάλντο, είμαι με την Αγγλία, φίλε Πουρνάρα, το δηλώνω. Και εσύ είσαι λίγο φίλο Άγγλος, δεν είσαι? Ναι, σε βλέπω. Έτσι. Άντε να δούμε τα μεταγραφικά, γιατί έχω βάλει στοίχημα με τον Γεωργακόπουλο ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για την προετοιμασία θα έχει κάνει τουλάχιστον πάνω από 2 μεταγραφές. Έτσι. Του Καμαρά, από ό,τι φαίνεται, ο Γάλλος αμυντικός χαφ, τον έπεισαν, θα μπει στο αεροπλάνο, θα έρθει για να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Με την Σαρλερουά, ο Παναθηναϊκός, όπως έλεγα από χθες, τα έχει βρει εδώ και μέρες, πάνω κάτω στα 5 εκατομμύρια. Ακριβή μεταγραφή. Σας είπα χθες αυτό που κυκλοφορεί, ότι πάει για πακέτο Κομπότης, θα δώσει Τσάπρα και Βίχο. Του Γένσεν δεν έχει χαλάσει, μπορεί να έχουν κατεβεί οι τόνοι, να μην έχουμε νεότερα, να μην γράφονται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύεται και ότι χαλάει, έχει χαλάσει, έχει καεί. Το αντίθετο, πάει καλά. Και για σεντερφόρ ασχολείται ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μόνο ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ μάλιστα ήταν ο νούμερο 2 στη λίστα με τους σεντερφόρ του Κοτσόλη και δίνει τη μάχη του, το παλεύει, είναι σε διαπραγμάτευση, επίσημη ανοιχτή διαπραγμάτευση που συνεχίζεται με την πλευρά της Samsung Sport για τον αριστεροπόδαρο, τον Ολλανδό, τον 27χρονο στόπερ, τον Φαν Ντρόγκελεν, που από ό,τι φαίνεται θα πάρει τη θέση του Τουμπά στο ρόστερ της νέας σεζόν. Μάθαμε χθες ότι δεν υπολογίζονται και πιθανότητα να μην είναι καν στην προετοιμασία ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς, παρότι έχουν συμβόλαια και υψηλά συμβόλαια. Αντιθέτως, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Τουμπά θα πάνε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι
στο ρόστερ της νέας σεζόν. Γενικότερα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 5 στόπερ, Ίγκασον, Κάτρι, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Γετβάι, αλλά από αυτούς τους 5 η μόνη σίγουρη για τη νέα σεζόν είναι οι δύο πρώτοι. Ο Ισλανδός, ο έμπειρος και ο νεαρός ο Έλληνας. Σε βάθος χρόνου ο Γετβάι είναι δεδομένο, είναι εκτός πλάνων, θα είναι εκτός προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα φύγει και ο Τουμπά και ενδεχομένως και ο Πάλμερ Μπράουν. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει για δύο, αλλά θα πάει για τρεις στόπερ, λέω εγώ. Και μπορεί ο ένας από αυτούς να είναι Έλληνας. Και δεν εννοώ το Χατζηδιάκο, μην πάει το μυαλό στο Χατζηδιάκο.

μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά, μου είπαν ότι είναι ο εξτρέμ της ταχύτητας. Αν του βγει αυτό, μπορεί να κάνει πράγματα. Αν δεν του βγει, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το wow. Και μου είπανε μάλιστα ο Στρεφέτσα είναι πιο ποιοτικός από τον Κατσελιέρη.

0: Λοιπόν, τι ωραία έκπληξη. Έχουμε την επίσκεψη, την είσοδο στο στούντιο και την επίσκεψη ενός από τους πολύ πετυχημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του παρελθόντος. Ξεκινήσαμε μαζί από τον Σέντρα, εκεί στο Μπομπολέικο, στο Έθνος, στους 103,3. Αντώνης Κυρίκος, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μας. Αντωνάκη, τι κάνεις? Πετροπουλιώτης. Τότε μου έλεγε για Πετρούπολη και λέω, τι είναι αυτό, δυτικά προάστια, εγώ ο Βόρειο, ο Βούπου.
1: Και ήρθα ποτέ να μην κοροϊδέψα.
0: Ποτέ μη λες ποτέ, ποτέ μην κοροϊδέψεις, ποτέ δεν ξέρεις τη ζωή. Και πλέον ζω εδώ κι εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αντώνης Κυρίκος, κυρίες και κύριοι, πουρναρά. Respect, Αντώνης Κυρίκος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολυμορφικό εργαλείο.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
0: Πουρναρά.
1: Του Sport Ελλάδα 94,3, που είχα την τιμή να κάτσω.
0: Ναι.
1: Στα μικρόφωνα αυτού του σταθμού.
0: Ναι, μπροστά ή πίσω.
1: Μπροστά, μπροστά, ναι, μπροστά. Και πίσω από τα μικρόφωνα. Θυμάσαι που λέγαμε.
0: Έκανε διαφορά.
1: Respect και Πουρναράς, πολύ δυνατός.
0: Δημοσιογραφάρα.
1: Πολύ καλός και δυνατός. Mm. Εμείς μας συνδέει και τα τρελά, μας συνδέουν και τα τρελά νερά της Εύβοιας.
0: Εσύ θύμισε μου, είσαι.
1: Κάριστο, από την Κάριστο.
0: Α, δεν έχω πάει ποτέ, ρε φίλε.
1: Πρέπει να κατηφορήσει λίγο προς το.
0: Κάριστο, δεν έχω πάει ποτέ, ναι.
1: Και νομίζω ότι ξεκινάει η εποχή του Βαγγέλη Μίχου.
0: Τι εννοεί?
1: Διότι το καλοκαίρι με τη μεταγραφολογία είναι η εποχή σου.
0: Κουράστηκα, είναι η εποχή σου.
1: Είναι ο μέτρ τη μεταγραφολογία. Τι ξέρει πριν. Τι μεταγραφέ ο Μίχος τις ξέρει πριν τι σκεφτεί και ο μάνατζερ και ο παιχτής.
0: Πού είσαι, τι κάνεις, λέει.
1: Λέω όμως, θυμάμαι τις παλιές καλές εποχές.
0: Ναι.
1: Που τότε που πουλάγανε εφημερίδες.
0: Που υπήρχαν εφημερίδες.
1: Και υπήρχαν εφημερίδες.
0: Όχι πουλάγανε, υπήρχαν.
1: Και έβλεπες στην ξαπλώστρα 2-3 εφημερίδες, ναι, οι οποίες όλες θα έχεις μεταγραφές.
0: Αθλητικές.
1: Ναι, αθλητικές.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει, ξέρω εγώ, υπάρχει μια εφημερίδα σε μια ξαπλώστρα η οποία πάει βόλτα και στην υπόλοιπη παραλία.
0: Μα δεν διαβάζει.
1: Την ώρα που ξυπνά, που σηκώνεις εσύ να πας στη θάλασσα, έρχεται ο διπλανός και λέει, συγγνώμη, μέχρι να βγείτε να τη ρίξω μια ματιά.
0: Αντώνη, δεν διαβάζει ο κόσμος.
1: Δεν διαβάζει ο κόσμος.
0: Λέω, γιατί είναι άλλα τα μέσα, έχουν τελείωση. Και οι εφημερίδες φταίνουν, γιατί θα μπορούσαν να σταθούν οι εφημερίδες αν είχαν ονόματα δημοσιογράφους που θα δουλεύαν αποκλειστικά για αυτούς και
1: ακριβώς
0: θα ξέραν, θα διαβάζαν τον Κυρίκο, τον Μπουναρά, τον
1: Μίχο.
0: Στα νέα του Ήλιου. Θα πάμε να πάρουμε τα νέα του Ήλιου.
1: Υπήρχαν πένες, υπήρχαν υπογραφές.
0: Δεν υπήρχαν όμως και δεν υπήρχαν και τα social media, δεν υπήρχε το ίντερνετ, τελείωσε.
1: Η μεταγραφολογία όμως παραμένει. Ανεξαρτήτως
0: με την εξέλιξη. Η μεταγραφολογία.
1: Βλέπω εδώ
0: είναι
1: μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού Ντιάγκο Σάντος.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, τα μεταγραφικά στην ειδικότερα, παντού, σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα όμως στην Ελλάδα, η μεταγραφολαγνία και η διαιτετολαγνία.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Να είναι τόσοι καθηγητές διαιτησίας που δεν είναι και τους λέτε, έχουμε βαφτίσει εμείς καθηγητές διαιτησίας. Έτσι, να υπάρχουν ρεπόρτερ διαιτησίας.
1: Πώς έκανε εκείνο τον Κύπριο που έλεγε.
0: Κωνσταντινού.
1: Εκείνη τότε με τον Ήβιτς που έλεγε τζατζαρίστε και όπως τον έλεγε.
0: Ναι. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Βαρούχας έκανε σχολή. Έτσι είναι καθηγητής διαιτησίας.
1: Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ τώρα? Εσύ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω δει κανένα μάτς, γιατί δυσκολεύομαι να δω σε βραδινή ώρα Ευρώπης μάτς που είναι ντάλα ήλιος. Κάπως μου.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, με εξαίρεση το πολύ δύο μάτς, ολόκληρα μάτς, ούτε και αυτά τα δύο μπορεί να μην δεν τα είδα ολόκληρα. Γενικότερα, παρότι αρέσει σε πολλούς, εμένα δεν με πείθει, είναι και οι ώρες. Είναι ένα μουντιάλ τριών χωρών, 15 πόλεων με αλλαγές κλιματολογικών συνθήκων, ωρών, όλα αυτά. Κάτι δεν μου αρέσει. Είναι και πάρα πολλές ομάδες, εντάξει. Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία. Αλλά όχι μουντιάλ, εμένα με κουράζουν αυτές. Δηλαδή θεωρώ ότι θα αρχίσω να το βλέπω από την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και μετά και από τα νοκάουτ.
1: Γιατί
0: τώρα θα πάνε, έχει τώρα 7 η ώρα Τσεχία. Νότια Αφρική, βουζέλες. Ναι. Δηλαδή η Τσεχία θα τη βλέπαμε αν ήταν τίποτα κοπέλες.
1: Ξεχώρισε ο Μέση γιατί έκανε το χατρίκ.
0: Ιστορικό.
1: Το κάνει, ιστορικό.
0: Ξεχωρίζουν
1: ξεκίνησε η μεγάλη κουβέντα αυτή που μας αρέσει. Αν κάποια στιγμή ο Ρονάλντο τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, αλλά μήπως τελικά όπου παίζει ο Ρονάλντο, όλοι παίζουν για τον Ρονάλντο και αυτό δεν βγαίνει.
0: Αλλά είναι
1: πάντα
0: σε μια ηλικία, ναι, πρέπει να αποδεχθεί ότι θα πρέπει να είναι game changers. Αλλά είναι ένα μουντιάλ που αποδεικνύει ότι οι scorer, οι center four χρειάζονται σε κάθε ομάδα. Δηλαδή είδες, ο Κέιν έβαλε δύο γκολ, ο Εμπαπέ έβαλε δύο γκολ, ο Μέση έβαλε τρία γκολ, ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολ. Η Ισπανία που δεν είχε center four και δεν ξεκίνησε ο Γιαμάλ έμεινε στο 0-0.
1: Σαν Ελλάδα, εγώ ας πούμε παραδείγματος χάρη που το βλέπω και βλέπω όλες αυτές τις ομάδες που είναι στο Κουρασάο και πάει λέγοντας, δεν σε πιάνει μια στεναχώρια και λες καλά, η Ελλάδα δεν χωρούσε σε αυτό το μουντιάλ.
0: Αυτές οι ομάδες πήγανε. Γιατί
1: ήταν και οι όμιλοι που πήγανε.
0: Είναι ναι. από τις ζώνες, δηλαδή.
1: Δυναμικότητα.
0: Μπορεί να γίνανε 48 οι ομάδες στο μουντιάλ από 32 που ήταν, αλλά οι ευρωπαϊκές προσθέθηκαν μόλις 3. Δηλαδή από εκεί που πήγαν 13 πήγανε 16. Δηλαδή δεν πήγανε, δεν είναι το Κουρασό από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, δεν είναι η Ιορδανία από την Ευρωπαϊκή, δεν είναι το Ουσμπεκιστάν από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, δεν είναι το Παναμά από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αλλά να σου πω, αυτή, έτσι όπως τη βλέπουμε αυτή την Ελλάδα και να πήγαινε, εμένα με προβληματίζει. Μπορεί να έχει ταλέντο μεσοεπιθετικό, αλλά με προβληματίζει. Τα τηλέφωνα χτυπάνε και τα
1: λοιπά. Ναι, όχι, δεν είναι δικό μου. Ναι. Δεν είναι δικό μου. Εσένα παίρνουν τηλέφωνο managers.
0: Τι έγινε, για πες.
1: Εσένα παίρνουν τίποτα, καλοκαιράκι.
0: Ναι, πού είσαι.
1: Αυτό, εμείς εκεί πάνω στο. Στο υπουργείο αθλητισμού.
0: Στο Βρουτσέικο.
1: Εκεί.
0: Και στο, με τον Μπραουδάκη, το φίλο μου, τον
1: Βαγγέλη. Με τον Βαγγέλη Μπραουδάκη και τη Χριστίνα Αμερικάνου.
0: Χριστίνα Αμερικάνου, ναι.
1: Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ,
0: ναι.
1: Γρηγόρης Λέων. Εκεί κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Να πούμε και κάποια πράγματα για την εξέλιξη του σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ. Λοιπόν, τα πάντα μπορείς να κάνεις στο ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: αλλά να μην περάσεις το ακριβώς.
0: Για θα μας κόψουν.
1: Τη ώρα για να μας κόψουν. Την αγάπη σας.
0: Να σε καλά, Αντώνη, μου ευχαριστούμε.
1: Σούπερ σταθμός.
0: Αντώνης
1: Κυρίκος. Και πάντα ενημερωμένος και αδερφός Βαγγέλης Μίχος. Το ξαναλέω.
0: Φιλιά.
1: Ξέρει τις μεταγραφές πριν τις σκεφτεί και ο μάνατζερ και ο παίχτης.
0: Σ' αγαπά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote.
6: Labote.
5: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Εντός ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέου στη λίστα των ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρξη για λογαριασμό της Βίντζεφ Λόντζ. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόγκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Στα ραντάρ του Όφη για τη μεσαία γραμμή βρίσκεται ο Έλληνας μέσος της Sporting Λισαβόνα, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, σύμφωνα με την Αμπόλα. Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα.

0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης. Θυμίζω το διαγωνισμό μας για τα τερτύπια, εκεί που έχει στηθεί το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό που έχει 5 συστατικά: δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα. Εσάς. Αυτά είναι τα 5 συστατικά που υπάρχουν στα τερτύπια. Γι' αυτό σας έχουμε το απόλυτο δώρο να το ζήσετε στα τερτύπια. Εκεί που η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού και κερδίστε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ για το βράδυ της Παρασκευής. Αύριο η κλήρωση. Μην το σκέπτεστε. Τα τερτύπια σας περιμένουν, τα τοΐου 56, στην μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις σε μια τρομερή αυλή. Ήταν οι Λεύκες εκεί παλιά.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Να δω τι λέτε, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα. Γεια σου, Κώστα Χατζή, φίλε μου. Δεν ξέρω κάτι για Κάουαν Μπάρος, τον Βραζιλιάνο αμυντικό χάφτη σε Βάσκο Νταγκάμα, που και τον περασμένο Γενάρη υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν το Ριμπάλτα να ενδιαφέρεται, αλλά η Βάσκο Νταγκάμα να έχει απορρίψει την πρόταση της ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος. Δεν ξέρω, ακούγονται πολλά. Υπήρξαν δημοσιεύματα που θέλουν τον συγκεκριμένο Βραζιλιάνο αμυντικό χάφτη, 22χρονο, να βρίσκεται και στην Ελλάδα, να είναι κοντά στην ΑΕΚ. Δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Είχα ακούσει κυκλοφορεί περισσότερο σαν φήμη ότι... όχι, κυκλοφορεί σαν φήμη και περισσότερο σαν πρόβλεψη ότι μπορεί να είναι Βραζιλιάνος ο εκλεκτός. Αλλά δεν είναι προφανώς, για τη θέση του αμυντικού χαφ δεν ήταν τίποτα τόσο σίγουρο, τόσο τελειωμένο, και δεν είναι ένας ο υποψήφιος. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Νίκολιτς είχε πει το περασμένο Γενάρη ότι είχαμε δύο για τη θέση του αμυντικού χαφ. Προτιμήσαμε το Σαχαμπό που ήταν πιο εξελίξιμος. Ο άλλος ήταν πιο δύσκολο να έρθει τώρα που ήταν και ο πιο έμπειρος. Αφήνοντας να νοηθεί ότι θα ήταν έτοιμος για το καλοκαίρι. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι τώρα. Γκρόμι, I am fine, I am good. Thank you for your interest, Gromy.

Ο Γκρέγκ, ο Κύπριος. Ο Κύπριος. Στην Κύπρο είναι, από τη Ρούμελη. Καλημέρα φίλε μου, μετά τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα σήμερα σε ακούω επιτέλους από την ηλιόλουστη Πάφο. Στα χθεσινά μάτσια η Αγγλία αυτή τη φορά δείχνει σοβαρή και πιστική. Νομίζω ότι έχει τύχει. Το μότο για σήμερα είναι και η μικρότερη πράξη είναι καλύτερη από τη μεγαλύτερη πρόθεση. Για άλλη μια φορά, to the point, το μότο του Γκρέγκ Λαγκιώτη.

Ο Τζόρτζιο μου λέει, συγχαρητήρια κύριε Μίχο, ισχύει σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, εσύ και εσύ Τζόρτζιο πληροφορίες, χαίρομαι, παρότι δεν είσαι δημοσιογράφος, άλλωστε πλέον αρκετοί, να ξέρετε, οπαδοί, ακροατές που έχουν και κάποιες άκρες είναι καλύτεροι και από τους ρεπόρτερ, γιατί αυτοί ψάχνουν, ενώ οι ρεπόρτερ συνήθως όλων, δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό, όλων των ομάδων, αρκούνται στα σχόλια, στις αναλύσεις, στη γραμμή, στις πληροφορίες που τους δίνουν τα γραφεία τύπου οι διευθύνσεις επικοινωνίας. Μου λέει λοιπόν ότι ο Βίχος όντως έκλεισε, θα έρθει μαζί με τον Τζάπρα, αλλά θα μείνει στον Κομπότη. Ο Παναθηναϊκός μιλάει και με δεξί στόπερ, εκτός από τον Φαν Ντρόκελεν, και με σέντερφορ κανόνι. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες σου, Τζόρτζιο. Είσαι ονειρόδης, Χατζή, είσαι ονειρόδης. Μόνο αυτός έχω να πω.

Παναγιώτη μου, το έχω ακούσει αυτό το σενάριο. Λίγο πολύ οι περισσότεροι το έχουν ακούσει, το έχουν διαβάσει, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ότι δεν γουστάρει το Γιωβάνοβιτς, είναι λόγω της θρησκείας του, μάρτυρας του Ιαχουβά, που δεν τρελαίνεται για την εθνική. Έχοντας μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που ήταν στην καθημερινότητα της εθνικής με τον Κωνσταντέλια, το θέμα δεν είναι μόνο η εθνική. Ο Κωνσταντέλιας έχει μια τελείως διαφορετική άποψη για τη ζωή, για το ποδόσφαιρο, επηρεασμένος από το συγκεκριμένο που είπα και προηγουμένως. Δεν θα τους έκανε εντύπωση αν κάποια στιγμή έχανε και το ενδιαφέρον να παίζει ποδόσφαιρο. Σε αυτό το βαθμό μιλάμε. Και αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το θέμα αν θα παίξει την εθνική. Μπορεί κάποια στιγμή να πει, εντάξει, τα παρατάω από τον ΠΑΟ. Δηλαδή, αναρωτιέται τώρα σε παρέες, έτσι, ποδοσφαιρικές, με άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί θα πρέπει να πηγαίνουμε από την παραμονή στο ξενοδοχείο. Γιατί θα πρέπει όταν παίζουμε εκτός έδρας να φεύγουμε 2 μέρες. Τέτοια πράγματα.

0: Τζον λέει, σήμερα φτιάξατε, σας ακούω κανονικά. Τώρα που πουλήθηκε ο Σβιντέρσκι, έχεις τίποτα για επιθετικό, για Παναθηναϊκό? Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ραστόντερ. Έχει κάνει πρόταση 4 εκατομμυρίων στην Τούν. Είχε κάνει, ήταν πολύ ζεστός. Είχε πολύ καλή επαφή και με τον ατζέντη του Ραστόντερ, αλλά για κάποιο λόγο από ένα σημείο και μετά το ψιλοπάγωσε. Δεν ξέρω γιατί. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι ο Ραστόντερ, ο σκοπιανός σεντερφόρ της Τούν, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, έκανε την έκπληξη. Ήθελε... Ο Ραστόντερ είναι ο νούμερο 2 στη λίστα με σέντερφορ του Κοτσόλη. Υπάρχει άλλο στη νούμερο 1, Κανονιέρης, τον οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω το όνομά του. Η πώληση του Σβιντέρσκι ήταν αναμενόμενη. Την είχε προαναγγείλει, θα σας θυμίζω, Ντραγκόφσκι σε ένα live που είχε γίνει με Πολωνό δημοσιογράφο από τον χειμώνα. Πάει στην ομάδα που είχε πάει και ο Ντραγκόφσκι. Ο Παναθηναϊκός για έναν παίκτη που από το Γενάρη ήθελε να απαλλαγεί, τον δίνει με τη μικρότερη ζημία. Του είχε κοστίσει κοντά αγορά 1,8-1,9. Τον δίνει με, άλλοι λένε 800 χιλιάρικα, άλλοι 1 εκατομμύριο, και ανάλογα πάει και τον πόνους. Δηλαδή αυτοί που λένε 800 χιλιάρικα δίνει Βίτσετ Λότς, βάζει και 500 χιλιάρικα μπόνους. Αυτοί που λένε 1 εκατομμύριο λέει βάζει και 300 χιλιάρικα μπόνους. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαν οι καφέδες. Ευχαριστούμε. Και στον κύριο Πουρναρά, σε παρακαλώ. Είναι με μαύρη, εμένα είναι με ζαχαρίνη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζόρτζη. Να είσαι καλά. Γκουάτ, ωραίους καφέδες. Δεν το ξέρω. Τόμας Μπόμπτζεκ, μου γράφει ο Γιάννης, ο Τζον, συγγνώμη. Τόμας Μπόμπτζεκ, ο επιθετικός της Λέγκια Γκντάνσκ, Πολωνία, που απασχολεί. Για τέρμα στον Παναθηναϊκό νομίζω παίζει ο Ντιάντ Ραμάι. Ούτε αυτό τον έχω ακούσει. Αυτό που μπορώ να πω όμως, να σας πω, είναι επειδή έψαξα λίγο την ιστορία Μανδά, τι γίνεται με τον Χρήστο το Μανδά. Ο Χρήστος ο Μανδάς, ο οποίος δεν θα μείνει στην Μπόρμουθ, όχι γιατί η Μπόρμουθ δεν θέλει να επαναδιαπραγματευτεί την οψιόν αγοράς που είχε τα 17,5 εκατομμύρια, αλλά και επιθυμία και του ίδιου του παιδιού, από τη στιγμή που άλλαξε και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής, όχι ότι έπαιξε με αυτούς, και γενικότερα με την πόλη, και επειδή έβλεπε ότι πολύ δύσκολα θα έπαιζε στην Μπόρμουθ, ακόμα και αν τον αγόραζε, δεν ήθελε να μείνει στην Μπόρμουθ. Το ξεκαθαρίσανε. Ο Γκατούζο, ο νέος προπονητής της Λάτσιο, τον έχει φάει στα τηλέφωνα στις συζητήσεις ότι εγώ θα είσαι εδώ, θα είσαι βασικός, ακόμα και αν δεν πουληθεί ο Προβεντέλ, από σένα θα ξεκινάνε, εσύ θα είσαι βασικός. Ούτε στη Λάτσιο θέλει να μείνει. Είναι προχωρημένες οι επαφές του, θέλει Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα ήταν η ομάδα που μαζί με την. Ήταν η πρώτη ομάδα που είχε ενδιαφερθεί για τον Μανδά, να ξέρετε. Την πρόλαβε στην πορεία, είχε παίξει ένα φιλικό όφι η Φιωρεντίνα, είχε κατεβάσει ρολά, είχε κάνει εντυπωσιακά πράγματα ο Μανδάς. Την πρόλαβε βεβαίως η όφι και τον πήρε. Την πρόλαβε η Λάτσιο τη Φιωρεντίνα τότε. Λοιπόν, τώρα είναι σε προχωρημένη διαπραγμάτευση. Έχει συμφωνήσει η Λάτσιο με την. Συγγνώμη, έχει συμφωνήσει η Φιωρεντίνα με την πλευρά του Μανδά. Θα πρέπει όμως να τα βρούνε και με τη Λάτσιο. Είναι σε διαπραγμάτευση. Η Λάτσιο ζητάει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Η Φιωρεντίνα δίνει και ανταλλάγματα. Έχει βεβαίως τον Τεχέα, αλλά εφόσον πάρει τον Μανδά, θα τον. Θα τον δώσει τον Τεχέα. Υπάρχει και το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον βετεράνο Ισπανό τερματοφύλακα. Θέλει να πάρει λοιπόν το Μανδά. Ο προπονητής της, ο Γκρόσο που ανέλαβε, θέλει με αυτόν, θέλει αυτόν βασικό. Έχει τις εγγυήσεις ότι θα είναι βασικός, θα πάει στη Φιωρεντίνα βασικός. Πρέπει να τα βρει η Λάτσιο με την Φιωρεντίνα. Να πω και κάτι, ανοίγω μια παρένθεση. Η Φιωρεντίνα είναι μία από τις δύο ομάδες, τις μεγάλες ομάδες της Ιταλίας, που το επόμενο διάστημα θα σκάσει το ενδιαφέρον της για τον Καλάμπρια, για τον Νταβίντε Καλάμπρια. Αυτό που έμαθα είναι ότι ανεξάρτητα από τη Σασουόλο και την Κάλιαρη που έχουν γραφτεί, έχει γραφτεί το ενδιαφέρον τους, αλλά δεν κάνουν γκέλ αυτές οι δύο ομάδες στον πρώην αρχηγό της Μίλαν και πρώην διεθνή με τη Σκουάντρα Τζούρα Ιταλό δεξιό μπακ. Και η Μόντσα ενδιαφέρεται, ούτε αυτή του κάνει γκέλ, αλλά έχει ήδη μιλήσει, έχω μάθει, ο Γκατούζο, ο προπονητής της Λάτσιο, με τον Καλάμπρια, του συνδέει η Μίλαν. Τον θέλει στη Λάτσιο, τον Καλάμπρια, ο Γκατούζο. Επίσης έχει ενημερωθεί η πλευρά του Καλάμπρια ότι και η Φιωρεντίνα θα κινηθεί για την απόκτησή του. Είναι δύο ομάδες ιστορικές από τις μεγάλες ιταλικές ομάδες και οι δύο που μπορούν να δελεάσουν τον Καλάμπρια. Θεωρώ εγώ ότι επισήμως δεν έχει βγει ότι ο Καλάμπρια ζητάει, έχει ζητήσει να επιστρέψει στην Ιταλία. Αυτό που ξέρω είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι στη συμφωνία που έκανε με τον Παναθηναϊκό έβαλε τώρα γραπτό, προφορικό, δεν ξέρω, όρο ότι αν το επόμενο καλοκαίρι θελήσει να γυρίσει στην Ιταλία για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, δεν θα του σταθεί εμπόδιο ο Παναθηναϊκός και με ένα συγκεκριμένο ποσό θα τον αφήσει να γυρίσει. Από τη στιγμή που γίνουν επίσημο το ενδιαφέρον και οι προτάσεις είτε της Λάτσιο είτε της Φιωρεντίνα, νομίζω θα υπάρξει θέμα. Γενικότερα, μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα είναι τον Ιούλιο, αν θα είναι τον Αύγουστο, βλέπω τον Καλάμπρια να φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν προτάσεις και από καλές ομάδες, σας τις είπα προηγουμένως. Ο Καλάμπρια που έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια, δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Αυτά. Να κλείσω λοιπόν την παρένθεση Καλάμπρια, να πω λοιπόν για το Μανδά, περιμένει τη Φιωρεντίνα να τελειώσει το θέμα του. Αυτό που έμαθα και είναι 100% τσεκαρισμένο είναι ότι όχι μόνο μία φορά, τώρα για τώρα μιλάμε, παραπάνω από μία φορά και από διαφορετικές πλευρές, από διαφορετικά πρόσωπα, έγινε επαφή, έγινε κρούση, βολιδοσκόπηση, προσέγγιση, πέστε το όπως θέλετε, του Παναθηναϊκού στην πλευρά Μανδά και στην οικογενειακή και στη μανατζερική πλευρά του Μανδά, για να βρουν ένα πλαίσιο συμφωνίας έτσι ώστε οι δύο πλευρές έτσι ώστε να πάνε στη Λάτσιο και να βρουν τον τρόπο έστω να έρθει για τον επόμενο χρόνο ο Μανδάς στον Παναθηναϊκό. Ο Μανδάς όμως ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι δεν είναι στην πρόθεσή του να επιστρέψει για οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα τώρα. Και ουσιαστικά ευγενικά τελείωσε αυτό το θέμα, αυτή τη μεταγραφική, ας το πούμε, υπόθεση πριν καλά καλά ανοίξει, αλλά έγινε η κίνηση από τον Παναθηναϊκό. Κώστα μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν είναι δικό μου θέμα, καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ είμαι για να λέω, να μιλάω μπροστά από τα μικρόφωνα. Τα άλλα δεν είναι δικιά μου δουλειά. Ευάγγελη Πανάθα έκανε πρόταση στην Τούνη για το Ραστόντερ. Εγώ που θέλω να κάνω πρόταση στην Τούνη για την Τούνη. Λέει ο Σπύρος, τι πρόταση. 11,5 εβδομάδες, πώς ήταν εκείνη. Ανήθικη πρόταση, ηθική πρόταση. Τι πρόταση, πονηρή πρόταση. Για πες μας. Ο Στέφανος, καλημέρα κύριε Μίχο. Τα νέα της Πανάθας περιμένουμε εν αγωνίως, γιατί οι άλλοι ρεπόρτερ εκτός του Λάμπρου, του Καραγκάνη, λένε ότι να είναι. Αν ισχύει του Βίχου, πρέπει να τον πάρει, γιατί και να έρθει ο Δανός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Λέστερ, λένε ότι είναι φοβικός μετά τον τραυματισμό. Και τι θα έρχει, τρεις. Κρίστιανσεν, Βίχο και Κυριακόπουλο, ρε φίλε. Για τον Λιβάκοβιτς που ακουγόταν μετά από τέτοια εμφάνιση μόνο για διακοπές, τον βλέπω στα μέρη μας χθες που έσωσε την Κροατία από διασυρμό. Ιστερόγραφο εντελώς στοιχεία, πάντως η αντίπαλος του Παναθηναϊκού ήταν η πιο δυνατή που μπορούσε να την τύχει για μια ακόμα φορά. Εντάξει παιδιά, αν δεν μπορεί να αποκλείσει την Μπάξη που στηρίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους παίκτες και από τους καλύτερους παίκτες αυτός είναι που πέρασε και δεν ακούμπησε στον Αστέρα Τρίπολης πριν από 1,5-2 χρόνια. Τι να συζητάμε, ρε Στεφανέ μου. Λοιπόν, ο Τζιμ λέει Κέτιεν, Καμαρά και Τσάπρα μετά τους Τετέι και Αντίνο. Δεν χάνει μάχη ο Κυριάννης. Ο Αλαφούζος. Το θέμα είναι να πάρει και το πρωτάθλημα ο Κυριάννης. Καλημέρα Λάνη Ευάγγελε, ο αγαπημένος σου αρρωστημένα εγωπαθής Κριστιάνο θα πάρει στο λαιμό του την Πορτογαλία. Τυχεροί οι αντίπαλοι της Πορτογαλίας που βρίσκουν απέναντί τους μια ομάδα με 10, λέει ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, κάνε λίγο κράτη, μη βιάζεσαι, ναι, είναι έτσι και ο Ανρίτα λέει. Τάχωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο περίπου με το ίδιο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ η Αργεντινή στην πρεμιέρα είχε πέσει θύμα τεράστιας έκπληξης, είχε χάσει από τη Σαουδική Αραβία και μετά πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Βαγγέλη, καλημέρα. Επειδή κάτι χρωστάνε στο Μαρόκο από το Αφρικανικό κύπελο, μήπως το δούμε στους 4 Τάκης ΑΕΚ. Τάκι μου, το Μαρόκο ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4 και ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Το Μαρόκο είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ενδεκάδα που ξεκίνησε δεν είναι κανένας από αυτούς γεννημένος στο Μαρόκο. Είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ομάδα, από τις καλές ευρωπαϊκές ομάδες, παρά τη βορειοαφρικάνικη. Για μένα είναι μια Ισπανία της Αφρικής. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν ξαναβρεθεί στην τετράδα. Πεκταράδες έχει. Αυτός που τον έβαλε και center forward της Eindhoven, που έβαλε και τον goal, που γιατί έχει αφήσει στον πάγκο τον LKB, δικαίως εδώ που τα λέμε. Ο Αναστάσης, ο Αεκτζής. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χθες και σήμερα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ακρόασης λόγω του player. Νομίζω σήμερα έχει αποκατασταθεί, παιδιά, αυτό. Ο Πάνος λέει καλημέρα. Αυτός που σου το είπε ότι δεν έρχεται ο Μπράτοβιτς με Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είχε κόντρα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά αν ήταν έτσι όπως το έχουν μεταφέρει, γιατί το συζητάει. Αν ήταν, θα το έχει ξεκόψει. Άρα δεν ισχύουν αυτός που στο μετέφερε, ανεξαρτήτου κατάληξης υπόθεσης. Okay, φίλε μου Πάνο. Δεν το ξέρω αυτό αν έχει ζητήσει διορία ο Γιάννης 11 με 12 μέρες για να αποφασίσει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει άλλα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο Γιένσεν και η πλευρά του έχουν συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι θέμα Γένσεν. Έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Εντάξει, το τρίτο μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω πάνω, αντιλαμβάνεσαι γιατί. Έτσι. Και διοντολογικά. Λοιπόν, Ευάγγελοι, μεταγραφές Καντιού και Στάνιτς είναι ψαγμένες, ακριβές, αλλά καλοί παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ολυμπιακός. Επίσης, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι βλέπει επιστροφή Κάρμου και θα γίνει κάποια στιγμή του Γιαννούλη. Λοιπόν. Καντιού, ρωτήθηκε μέχρι και ο Μοντεστό που τώρα είναι στη Γιουβέντους, που ξέρει πάρα πολύ καλά τη γαλλική αγορά. Μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση κεντρικού χαφ, πολύ αθλητικός, ένας κλασικός Γάλλος κεντρικός χαφ με όλα αυτά τα προσόντα. Επαναλαμβάνω, πολύ χρήσιμος, μπορεί να μην είναι το όνομα, μπορεί να άργησε να εκτοξευθεί, να φανεί, να διακριθεί. Στη Λοριάν είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λοριάν δεν το συζητάει, ανεξάρτητα από τα χρήματα που δίνουν, δεν το συζητάει να τον χάσει φέτος. Τον θεωρεί απαραίτητο, απόλυτα απαραίτητο. Ο Στάνιτς είναι μια ψαγμένη περίπτωση. Νομίζω είναι μια πρόταση του Κοβάσεβιτς. Βεβαίως ο Κοβάσεβιτς έχει και το παρελθόν με το Στάμινιτς, που ο Στάνιτς, εν πάση περιπτώσει, έκανε μια σούπερ σεζόν. Είναι πρόσφατα διεθνής, είναι σε πολύ καλή ηλικία. Ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Europa με τη Λουντογκόρετς. Έχει γκολ, έχει assist, είναι κοντρολαρισμένος. Παίζει σε μια θέση, παρότι με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Κοστούλα, που πέρυσι δεν την είχε παίκτη να καλύψει εκείνη τη θέση. Κάρμο, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, γιατί ξέρω από προχθές και το αποκάλυψε, ότι κλείνει. Όταν οι άλλοι δεν ήξεραν ή τουλάχιστον δεν βγάζαν ούτε την πρόταση, εγώ βγήκα και είπα ότι η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 2,5 εκατομμύρια, απορρίφθηκε, ζητούσαν 5, ανέβασε, έκανε αντιπροσφορά, 4 εκατομμύρια συμπόνους και είναι πολύ κοντά στον deal. Αν αποκτήσει το Σμαϊλόβιτς ο Ολυμπιακός, δεν βλέπω γιατί να πάρει τον Κάρμο. Παίχτη στυλ Κάρμου, είναι αριστεροπόδαρος με χαρακτηριστικά Κάρμου. Σμαϊλόβιτς έχει και τον Πυρόλα, εκτός αν πουληθεί ο Πυρόλα. Διαφορετικά δεν βλέπει επιστροφή Κάρμου από τη στιγμή που θα αγοράσει τον Σουηδοβόσνιο από την Σάντερφορντ. Τώρα για το Γιαννούλη. Γιαννούλης, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μην ακούτε τι λένε τα διάφορα ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο με το Γιαννούλη. Κάνανε την υπόθεση, την εκτίμηση ως στοιχείο. Αλλά ήταν αυθαίρετο το στοιχείο αυτό, ότι επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου, τώρα μειώνονται ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες, από τη στιγμή που δεν είναι ο Λουτσέσκου, ο Γιαννούλης να πάει στον ΠΑΟΚ. Περισσότερο ο Βιερίνια, ο Πέλκας δουλεύανε την επιστροφή του φίλου τους. Ο Βιερίνια ήταν αυτός με το που ανέλαβε τεχνικός διευθυντής, που πίεσε την ηγεσία του ΠΑΟΚ να γίνει πρόταση. Τους έλεγε μάλιστα με 4 εκατομμύρια σας λέω ότι μπορούμε να τον πάρουμε, να έρθουμε σε συμφωνία με την Άουσμπουργκ και αζητάει 5. Ο Σαββίδης δεν έκανε 4 εκατομμύρια πρόταση, κάνανε 3. Τα μπόνους θα αφήνω στην άκρη, το 1 εκατομμύριο, γιατί το fix ποσό μετράει. Λοιπόν, και εκεί τσαντίστηκε ο Βιερίνια. Δεν παίζει ρόλο αν είναι ο Λουτσέσκου ή όχι στην υπόθεση Γιαννούλη, για το αν θα υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι τα λεφτά. Αν ο Σαββίδης κάποια στιγμή ξυπνήσει, βλέπει ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια, υπάρχει ανοιχτό μέτωπο στην Θεσσαλονίκη, στους μιστακιδικούς που του κάνουν τον πόλεμο, προσθεθούν και οι λεγόμενοι λουτσεσκικοί που έχουν εξεσαλώσει επειδή έφυγε ο στρατηγός και φέρνει τον Μπούσιτς. Ποιος Μπούσιτς τώρα? Και να ξέρετε και κάτι, άντε σας το λέω και αυτό, ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ ήταν ο Ριέρα που έφυγε από την Άιντρανκ Φραγκφούρτης. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Ριέρα τους γύρωσε. Τους είπε, τώρα αν επιστρέψω στην Ελλάδα θα το κάνω μόνο για τον Ολυμπιακό, όχι για τον ΠΑΟΚ, ως διάδοχος του Λουτσέσκου. Και το γύρισαν πάνω, το γύρισαν πάνω και λέγανε ότι ποτέ εμείς δεν κάναμε πρόταση. Είναι έτσι όπως σας το λέω. Αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Αν ο Σαββίδης θέλει να κάνει ρελάνς όπως έκανε με τον Ζαφίρη και πήγε και έδωσε 12 εκατομμύρια. Και νομίζω ακόμα τα κλαίνε. Καλός παίκτης ο Ζαφίρης, όχι για 12 εκατομμύρια, μην τρελαθούμε. Και πάει και σκάσει 4,5-5 εκατομμύρια στην Augsburg, αλλάζει. Το βλέπω δύσκολο, χλωμό. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολη, δεν υπάρχει αυτή η ρευστότητα στο Σαββιδέικο αυτή τη στιγμή. Τώρα, στον Ολυμπιακό, παραμένει ανοιχτό και ας έχει αποσύρει την πρότασή του, αλλά θα πρέπει πρώτα να αποενεχοποιηθεί ο Γιαννούλης σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τη συμφωνία που είχε κάνει μαζί τους. Να καθαρίσει το μυαλό του, να κάνει την κρούση προς τον Ολυμπιακό, να συμφωνήσουν, γιατί το δικό μου ρεπορτάζ που το θεωρώ απόλυτα έγκυρο μου λέει ότι δεν υπήρχε καμία συμφωνία Ολυμπιακού Γιαννούλη, έτσι, ούτε Ολυμπιακού Augsburg. Είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση, ήταν πολύ κολλά με την Augsburg, με τα 4,750, αλλά δεν υπήρχε συμφωνία ούτε με τον. Και ας λένε οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ότι υπήρχε συμφωνία. Θεωρούσαν, εκτιμούσαν ότι θα τα βρίσκανε. Άλλωστε, ο ατζέντης του Γιαννούλη, ο Βασίλης Παναγιωτάκης, θέλει να πάει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι σημαντικό. Συμφωνία δεν υπήρχε. Αν λοιπόν επενεχοποιηθεί, πει ότι θέλω με τον Ολυμπιακό και πιστεύω θα τα βρουν εκεί πέρα, στο 1,3 λοιπόν το χρόνο, μετά ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει την πρόταση. Τα 4,750 με τα 5 δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, και θα μπορούσε να κλείσει. Ο Ολυμπιακός όμως έχει και άλλους παίχτες και άλλες λύσεις για τη θέση του αριστερού μπακ που τις δουλεύει. Στο τέλος του Αυγούστου, δεν θα μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός να πάρει δύο αριστερούς μπακ και να ένας από τους δύο να είναι ο Γιαννούλης. Οπότε θα έχει πουλήσει και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Αυτά. Πάμε σε Πουρναρά, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πολλά θέματα σήμερα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί αμέσως, δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, τονίζει ο πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι η τόκη στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζεται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Το παρόν δίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10:20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα, κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνε μείωση 6, Μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Πάνω μου, σέβομαι τις άποψεις σου. Απλά θα σου πω ότι ο καθένας, είτε μιλάμε για Παναθηναϊκό, είτε για ΑΕΚ, είτε για Ολυμπιακό, είτε για ΠΑΟΚ, είτε για Άρη, επιλέγει τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους που τον εκφράζουν, που του αρέσουν και τους θεωρεί καλύτερους και αυτούς ακούει ή διαβάζει. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Έτσι. Μου στέλνεις, όχι προφανώς για να το διαβάσω στον αέρα, δεν το διάβαζα ποτέ, την άποψή σου για τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ποιοι θεωρείς καλύτερους και το ένα και το άλλο. Έχεις τα δικά σου κριτήρια. Έτσι. Δεν τα σχολιάζω. Απλά στην κουβέντα που κάνουμε, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω αυτό. Αν θα με ρωτούσες με τη σειρά αυτούς που βάζεις και το ένα και το άλλο, θα σου έλεγα ότι εν μέρη διαφωνώ, είτε για τη σειρά, με τη σειρά τουλάχιστον. Έτσι. Και αγνοείς και κάποιους. Αυτό μεταξύ μας ξέρει ο Πάνος, ο φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Σάββας από τη Φραγκφούρτη, ο φίλος του Ολυμπιακού, μου λέει: «Οι Γερμανοί άλλαξαν από χθες την αντιμετώπιση της υπόθεσης Γιαννούλη. Μίλησαν για την επιθυμία του παίκτη και την επιμονή του να δοθεί να πάει στον ΠΑΟΚ και μόνο. Έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και κλείσει με λιγότερα από 5 εκατομμύρια. Αλλά να δούμε και αυτά που θα τα βρούνε. Αν δεν γίνει, θα έχουν παρέτηση Βιερίνια». Μάλιστα, εσύ λες ότι έχει έρθει σε συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την ΑΟΚΖΟΥ με λιγότερα χρήματα? Εμένα δεν μου προκύπτει αυτό. Για τη συμφωνία του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ εδώ και 2 μήνες, την ξέρεις και εσύ, την έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, όπως και για την επιθυμία του Γιαννούλη να πάει στον ΠΑΟΚ, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ζήτησε και άλλο χρόνο για να συζητήσουν και να τα βρούνε, αποσύρθηκε. Δεν μου προκύπτει εμένα αυτό που λες. Ότι υπάρχει συμφωνία, αυτό δεν εννοούσε, στις Augsburg με τον ΠΑΟΚ σε αρκετά λιγότερα από τα 5 εκατομμύρια. Ο Βιερίνια έχει αναλάβει το θέμα, είναι αυτός, γι' αυτό είπα ότι δεν παίζει ρόλο αν μείνει ή φύγει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αν είναι ο Λουτσέσκου ή όχι. Είναι μια υπόθεση που δεν είχε ο Γιαννούλη, φυσικά και τον ήθελε ο Λουτσέσκου τον Γιαννούλη, αλλά ο Γιαννούλης δεν θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου για να παίζει ρόλο, και είναι μια υπόθεση που επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το Βιερίνια, ο οποίος την έχει αναλάβει και έχει πει στον Γιαννούλη, και επειδή και έχει και επαφές με Γερμανία και έχει και ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν την άποψη της Augsburg και του αθλητικού της διευθυντή, του, πώς τον λένε, Βέμπερ, ποιος είναι, ξεχνάω και τα ονόματα, για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχαν τη χειρότερη, είχαν σχηματίσει τη χειρότερη άποψη έτσι όπως το διαχειριζότανε, μπορεί να το κάνει ο Βιερίνια. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει τα ποσά που έχει πει ο Βιερίνια και στο Γιαννούλη και στην Άουσμπουργκ. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα γυρίσει με 4 εκατομμύρια φίξ αποδόχες ή μπόνους. Έτσι. Δεν αποκλείω να βρει αφορμή, αν δεν γίνει αυτό και θα εκτεθεί απέναντι στο Γιαννούλη και γενικότερα ο Βιερίνια, να δηλώσει παρέτηση με αφορμή αυτό. Αυτά, Σάβα μου. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι είναι κοντά στη συμφωνία τα δύο κλαμπ, Augsburg και ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποιον θεωρείς καλύτερο, τον Ετιέν Καμάρα ή τον Γκαντιού? Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω παρακολούθηση εκτενώς κανέναν από τους δύο. Τι θα σου πω, Ρόλας ή Κονιόρδος, επειδή έχω δει κάποια στιγμή, μπορώ να αναλύσω, να μεταφράσω αριθμούς, ποιος είναι καλύτερος. Και δεν ξέρω αν είναι και η ίδια χαφ. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι περισσότερο εξάρι, ενώ ο Καντιού είναι περισσότερο οχτάρι και οχτάρο εξάρι, ενώ ο Ετιέν Καμαρά είναι εξάρο οχτάρι. Ανώτερο το γαλλικό πρωτάθλημα από το βελγικό. Ετιέν Καμαρά είναι σε μια ηλικία 21-22, Καντιού είναι 26-27. Αλλά δεν έχω άποψη. Ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλο. Διαβάζω. Από την άμυνα του Παναθηναϊκού θα μείνουν μόνο ο Ίγκασον και Κάτρις. Το είπα αυτό. Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν δεν κάνουν στον Ίστροπ. Άρα εκτός του Ολλανδού που είναι κοντά, πρέπει να έρθει κι άλλος βασικός. Έχω πει τρεις
μεταγραφές. Το τέλος Αυγούστου, τρεις μεταγραφές στόπερ θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Η μία πιστεύω θα είναι Έλληνας. Ο Γετβάη είναι ξένο σώμα ήδη. Ο Τουμπά θα πουληθεί σε κάποια στιγμή. Ο Τουμπά, που θυμίζω, ήταν μια επιλογή Γιάννη Παπαδημητρίου, που παρότι ο Βιτόρια πίεζε, επέμενε να πάρουν το Ρέλβας, ο Γιάννης Παπαδημητρίου το θεωρούσε ακριβό τον Ρέλβας και πήγε και πήρε τον Τουμπά. Και έτσι το εκμεταλλεύτηκε και κινήθηκε γρήγορα, επειδή ήξερε ότι πόσο τον ήθελε ο Βιτόρια και ότι ήταν μέσα και ο Παναθηναϊκός κτλ. Και τον έκλεισε ο Ριμπάλντα τον Ρέλβα στην ΑΕΚ. Ο Τουμπά ήταν μια επιλογή Γιάννη Παπαδημητρίου. Ένας ακόμα λόγος για να τελειώσει. Άλλωστε φέρνουν στη θέση του επίσης από την Τουρκία το Φαν Ντρόγκελεν. Τώρα για τον Πάλμερ Μπράουν δεν πιστεύω ότι το θέμα είναι αγωνιστικό. Το θέμα με τον Πάλμερ Μπράουν είναι ότι συνέχεια έχει στη διάρκεια της σεζόν έχει πολλούς τραυματισμούς και συχνούς τραυματισμούς. Αν δεν ήταν αυτό με θέμα με τον τραυματισμό, ο Πάλμερ Μπράουν εμένα μου είναι μια χαρά στόπερ. Πέμπτο το Λάβδα, όχι. Όχι, Θανάση μου, όχι. Θα μπορούσα να δω, όταν λέω για Έλληνα, ο Παναθηναϊκός, αλλά αρέσει και στην ΑΕΚ και νομίζω και στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ πολύ αρέσει ο Αλεξίου της Ίντερ. Αυτόν εννοούσα για Έλληνα προηγουμένως. Έλα ρε Δημήτρη, τι μαθαίνω, τρολάριο Δημήτρη, τι μαθαίνω, φίλος του Ολυμπιακού. Έσαι την κλήρωση ενάντια στον Παναθηναϊκό, ο κακός Θεοδωρίδης. Αχ, αλίμονο, τι μπορεί να πάθει κάποιος από τη στέρηση και την θλίψη. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός έχει άποψη και λέει χαμηλό το επίπεδο του Βαγγέλη. Μιλάω για Ετιέν Καμαρά και Καντιού. Θυμήσου την κουβέντα μου. Καλημέρα κιόλας, Αποστόλης Μουρινιακός. Ο Θανάσης λέει ο Καντιού υπερέχει από τον Καμαρά, είναι καλύτερος με την μπάλα. Ο Καμαρά είναι κόφτης και μέχρι εκεί, γι' αυτό κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ. Τα σύγχρονα χαφ πρέπει να είναι και 6 και 8 και 8 και 6. Συμφωνείς ότι ο Αλεξίου είναι ο τέλειος αντί Ντουμπά, Ναι, το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει Ίντερ. Και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ τη δουλεύει την περίπτωση του Αλεξίου, το ξέρω αυτό, όπως δεν αφήνει αδιάφορο και τον Ολυμπιακό, γιατί επαναλαμβάνω, και ο Ολυμπιακός όπως και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, σε όλες τις θέσεις ψάχνουν Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός πολύ περισσότερο.

Ο Τεό, το ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, μου λέει καλημέρα παιχταρά Ευάγγελ. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν πολλά στη φορά. Ακούστηκε ότι η Μάτος και η Βιερίνια ήταν αντίθετη στο να φύγει ο Ρασβάν. Επίσης ότι για το θέμα του προπονητή δεν ρωτήθηκε η άποψη των δύο επίσης. Είναι εμφανές αυτό. Μάτος και η Βιερίνια ανακοινώθηκαν, πήραν τις θέσεις αφού υπήρχε η απόφαση, ήδη η λυμένη απόφαση της ιδιοκτησίας της οικογένειας Σαββίδη για να τελειώσει ο Ρασβάν. Απλώς προσπαθούσαν αρχικά με τάχτη να το κάνουν, μετά να γλιτώσουν τα 2 εκατομμύρια της αποζημίωσης, μετά μήπως βγάζανε και λεφτά από την Al Sadd. Δεν το πιστεύω ότι δεν γνωρίζανε, ότι δεν ρωτήθηκε η άποψή τους. Νομίζω ότι είχαν ενημερωθεί από την ιδιοκτησία ότι θα δουλέψουν με άλλον προπονητή, δεν θα είναι ο Λουτσέσκου. Και το γεγονός ότι είχαν ενημερωθεί ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, το γεγονός ότι δέχτηκαν να αναλάβουν, πάνε να πει ότι εμέσως το είχαν αποδεχτεί. Άσχετα για να τους προστατεύσουν και επειδή θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους λουτσεκικούς, βγαίνει αυτό που λες τώρα, Τέο. Εγώ ξέρω ότι και οι δύο, και ο Μάτος και ο Βιερίνια, είχαν ενημερωθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ο Ρασβάν προπονητής και δεχτήκανε γιατί ανακοινώθηκαν πολύ πρόσφατα. Και αφού ήδη υπήρχε η λυμένη απόφαση, έχω ξαναπεί ότι ουσιαστικά ήθελαν να τελειώσουν οι Σαββίδες στον Λουτσέσκου μετά τον τελικό του κυπέλου. Και η οριστική απόφαση ήταν και μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης. Έτσι. Οπότε, Μάτος και Βιερίνια προέκυψαν πολύ, πολύ πολύ μετά ως αθλητικός και ως τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι και οι δύο δεν έχουν συμμετοχή στον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να τον είχε επιλέξει ο Μάτος με το Βιερίνια. Έτσι, ή να είχαν κάνει τις προτάσεις τους. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο, ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, στον νέο προπονητή. Και ολοκληρώνει το μήνυμά του ο Τεό, ο ΠΑΟΚτζής. Όση στήριξη είχε πέρυσι το καλοκαίρι ο Ιβάν, την αποδόμησε αυτό το καλοκαίρι δυστυχώς με τα πεπραγμένα του. Είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι και δύσκολο καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, επειδή με τα μηνύματα μπλέκεστε, δηλαδή τώρα ο Θανάσης λέει κόπηκε δηλαδή ο Καμαρά από το Μεντιλίμπελ, αλλά κρατάει τον 36χρονο Ντάνι Γκαρσία. Από τη στιγμή που κρατάς τον Μεντιλίμπαρ, δέχεσαι και κάποιες επιλογές του, παραξενιές του, πέστε το όπως θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι το άκουσαν, γιατί του Ντάνι Γκαρσία από τον Απρίλιο από τις πρώτες συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν, αρχές Μαΐου, όπου ήταν, είχε ζητήσει την ανανέωσή του για ακόμα ένα χρόνο, του 36χρονου Ντάνι Γκαρσία. Τι θέλω να πω όμως, ότι δεν σημαίνει ότι για έναν προπονητή ότι δεν του κάνει, ότι δεν είναι καλός ένας παίχτης. Μπορεί τα χαρακτηριστικά που έχει να μην του κάνουν και όχι η ποιότητά του. Και σε έναν άλλο προπονητή, σε μια άλλη ομάδα που παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο, έχει διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία, έτσι, και πλάνο, να κάνει αυτός ο παίχτης που κόπηκε από έναν άλλον προπονητή σε μια άλλη ομάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κόπηκε για τον α, β, γ, δ λόγο δεν είναι καλός ή δεν κάνει για μια άλλη ομάδα. Ξεκαθαρίστε το, βγάλτε το αυτό από το μυαλό σας. Ξεκαθαρίστε το και βγάλτε το. Μην μπαίνετε σε τέτοιες συγκρίσεις. Για Τζολάκη και Μουζακίτη δεν ακούγεται τίποτα μέχρι τώρα. Πώς σου φαίνεται αυτό, Βαγγέλη? Για τον Τζολάκη εγώ διαφωνώ ότι δεν ακούγεται. Για τον Μουζακίτη έχεις δίκιο. Αλλά στα λεφτά που ξέρει πιάτσα ότι ζητάει ο Ολυμπιακός δεν υπάρχουν να τα δώσουν. Τα 25, 30, 35 εκατομμύρια. Αν ο Ολυμπιακός κατεβάσει τις απαιτήσεις για τον Μουζακίτη, ναι. Για τον Τζολάκη όμως περίμενε, θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Ο Σάβας λέει κάνανε δουλίτσα τα ΟΡΚ, τρομοκράτησαν την οικογένεια του Γιαννούλη στα 4 με μπόνους. Δεν τον δίνει.
τέσσερα, η πρόταση 3 και 1 εκατομμύριο με μπόνους, αν εννοείς αυτή Σάβα 4 μαζί με τα μπόνους, δεν τον δίνει η Άιντρακτ, ή συγγνώμη η Άουγσμπουργκ τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, όσο και να πιέζει ο Γιαννούλης. Αν είναι 4 εκατομμύρια η fix, το fix ποσό transfer fee συν μπόνους, ναι, τότε το συζητάει. Αλλά 3 συν 1, ξέχασέ το. Διαφωνώ, φίλε μου Γκρέκ. Δεν ξέρω αν δεν γουστάρεις το Ρονάλντο. Διαφωνώ. Ένας αποκλεισμός, λέει, της Πορτογαλίας θα είναι μια νίκη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί το λες αυτό, επειδή δεν γουστάρεις το Ρονάλντο? Λέω, δεν ξέρω. Γιατί να είναι? Δεν έχει παικταράδες η Πορτογαλία? Άσχετα να απογοήτευσε. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα, φίλε Κυριάκο.

Αλαφούζος έχει πάρει φόρα, δεν αφήνει τίποτα πουρναρά στα τηλεοπτικά. Πάει να μπει απέναντι σε Μαρινάκη, Κυριακού, Βαρδινογιάννη, όλα. Έκανε σούπερ με την πλατφόρμα την καινούργια που φτιάχνει και θέλει να μαζέψει αθλητικό, όσο περισσότερο τηλεοπτικό αθλητικό προϊόν. Έκανε σούπερ πρόταση για να πάρει τα δικαιώματα από την ΕΡΤ, τελειώνει το συμβόλαιο της ΕΡΤ για το πρωτάθλημα μπάσκετ, έτσι. Η ΕΡΤ είχε συμφωνία 5,2 εκατομμύρια, 5,3. Πήγε ο Αλαφούζος στο Sky και έκανε πρόταση 6,3 και τη δεύτερη χρονιά 7 εκατομμύρια. 13,5 χοντρικά εκατομμύρια, όταν από την ΕΡΤ έπαιρνε 5 τη χρονιά. Και μάλλον και το πρωτάθλημα μπάσκετ, έτσι, πρώτη κατηγορία, θα πάει στο Sky, θα πάει στο Αλαφουζέικο.

Σας είπα ότι ο Όφη διαψεύει, σας είπα ότι ο Όφη εξ αρχής διαψεύει για τον Αλεξανδρόπουλο. Τώρα βγαίνει στα ρεπορτάζ αυτό που σας είπα πριν από μια ώρα. Παιδιά, μην μου στέλνετε μηνύματα. Εδώ και δύο μέρες έχω βγει και πει ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό. Σας το είπα. Σας είπα όταν με καθυστέρηση ενός 24ωρου μίλησαν για την πρόταση και τα ποσά και την πρώτη και τη δεύτερη πρόταση, πόσο κοντά έχει φτάσει και πόσο ψαγμένη περίπτωση είναι και ότι είναι για αντικάρμο. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει ο Σμαΐλοβιτς, δεν θα πάρει τον κάρμο. Εκτός αν φύγει, συγγνώμη, αν πουληθεί ο Πιρόλα. Για το Στάνιτς είναι μια πολύ πιο δύσκολη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ματώσει. Η Λουντογκόρετς δεν πουλάει και έχει έναν ιδιόρυθμο πρόεδρο και πλούσιο. Κάπως έτσι την είχε πατήσει με τον Ντεσπότοφ και κατέληξε μετά στον ΠΑΟΚ. Ρωτήστε και τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ήθελε το Βραζιλιάνο, τον Γκάουλι, αν θυμάμαι καλά, έναν μεσοεπιθετικό. Είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και για 300 ή 400 χιλιάρικα έδινε 2,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Αυτό ζητούσε 2,8, δεν έγινε η δουλειά. Και μετά από ένα χρόνο πήγε με τα λεφτά που ήθελε τότε ο ιδιοκτήτης Λουντογκόρετς. Είχε πάει, είχε επιστρέψει στη Βραζιλία ο συγκεκριμένος. Αν θυμάμαι καλά, το όνομά του ήταν Κάουλι. Είναι πολύ δύσκολος ο ιδιοκτήτης Λουντογκόρετς. Επιμένει στα 8 εκατομμύρια για τον Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός δεν φτάνει αυτό το ποσό. Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού που είχε απορριφθεί ήταν 5. Νομίζω είχε ανεβεί στα 6,5. Πρέπει να ματώσει για να τον πάρει. Τον θέλει όμως πολύ. Και είναι πιο δύσκολη περίπτωση του Στάνιτς. Στην ΑΕΚ, επειδή δεν υπάρχουν ονόματα, επειδή η δουλειά γίνεται κάτω από το ραντάρ, τώρα στα ρεπορτάζ λένε για το προφίλ του αμυντικού χάφου θέλει ο Νίκολιτς. Αν ήμουν ρεπόρτερ ΑΕΚ θα είχα πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα, να στείλει, γιατί δεν μπορούσα να βρω άκρη.

Πλάκα πάντως έχει στον ΠΑΟΚ ότι θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου και μπορεί να βρει τον απέναντί της τον Γκετζιόρα. Έχω πει ότι ο Γκετζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου. Το θέμα είναι να απελευθερωθεί από τον ΠΑΟΚ. Είχε αυτομάτως λόγω συμμετοχών αναρθεί το συμβολαιό του. Είναι όμως περίπτωση ότο. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ για αντικαταστάτη του Γκετζιόρα βλέπει τον Ελουστόντο, τον 32χρονο δεξί στόπερ της μια ζωή στην Real Sociedad. Ο Άριτς Ελουστόντο παίζει πολύ δυνατά, δεν είναι επειδή το αποκάλυψαν οι Ισπανοί, είναι υπαρκτό το θέμα αυτό.

Νεράκι πήγε και σήμερα εκπομπή. Ολοκληρώσαμε, κύριε Πουρναρά. Πόσο, ένα λεπτό μένει. Ένα λεπτό. Να χαιρετήσουμε. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, ραδιοφωνικές μοιχείες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Οι Ουκρανοί λένε deal ενός εκατομμυρίου ευρώ μεταξύ ΠΑΟ και Δυναμό. Θα δώσει 1 εκατομμύριο στον ΠΑΟ και Δυναμό και θα πάρει τον Κετζιόρα με τον οποίο έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, οκ, okay, θα τα δούμε αυτά. Έρχεται ο Γιώργος Χελάκης, ο θείος από το χωριό, για το 12-2. Μείνετε συντονισμένοι. Υπάρχει πολύ πράγμα. Βγαίνουν οι ειδήσεις, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ. Ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Yüksel Yildirim, δήλωσε ότι η Samsunspor απέρριψε μέχρι τώρα 2 προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Γεια σας, αύριο τα πιο σπουδαία!

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 100.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3.
6: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης, στη Μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
9: 21-2029-22.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Σπορτ. Εδώ σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέου στη λίστα των Ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος στη Λίλ. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι εν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Βίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντόργκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή τις βρήκαμε χαμηλές, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport, Γιουγκζέλ Γίλντιριμ. Όφη διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυση.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μαζί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας και του 943 Ιντερνετ Sports, ο Τζόρτζης Ιωάννου. Δεν θέλω να επιμείνω λίγο στον Τζόρτζη, θα πω απλώς 2 κουβέντες. Δεν ήταν μαζί μας θες γιατί έδινε μάθημα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου την ώρα της εξέτασης έξω από τη συγκεκριμένη αίθουσα παρατηρήθηκε συνωστισμός. Δεκάδες, για να μην πω κάτι πιο εντυπωσιακό και δεν το πιστέψετε, δεκάδες κοριτσόπουλα ήταν συγκεντρωμένα απ' έξω, έτσι, τον ενθάρρυναν να γράφει καλά, πράγμα που δεν συζητείται γιατί είναι άριστος φοιτητής, ένας φοιτητής πρακτικός, σου λέει κύριε τι έχουμε πρώτο έτος. Κάθεται 4 χρόνια. Τα μαθαίνει καλά, τάκ, πάει στο δεύτερο έτος. Έτσι τώρα είναι επιπτυχίο και είναι 36 ετών. Διότι κάθεται 4 χρόνια ο κάθε έτος και κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. 4-4-16. Και που μπήκε στο Πανεπιστήμιο στα 20 γιατί έδωσε 2 φορές και απέτυχε, είναι τώρα 36, είναι έτοιμος να πάρει το πτυχίο του. 4 χρόνια κάθε έτος, κάθεται, τα μαθαίνει καλά. Δόξα τω Θεώ, κατάγεται και από την Κυπαρισία που βγάζει καλό λάδι, έρχεται με τους τενεκέδες, ο πατέρας του.

Μαζί με τον Τζόρτζι Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτος και η Αντριάννα Πούλιου. Ρε παιδί μου, να πούμε, τι, είδαμε μάτς. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Το Αγγλία-Κροατία ήταν ένα μάτς. Θύμισε κανονικό μουντιάλ. Τα προηγούμενα ούτε κλαίγανε ούτε γελάγανε. Αλλά αυτό το 4-3 και μας το προσέφεραν δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Καλό να τα λέμε και αυτά. Το 4-2 ήταν ένα παιχνίδι που το βλέπες και το ευχαριστιώσουν. Το ευχαριστιώσουν, ήταν ένα παιχνίδι. Και μην κοιτάτε που έχασε η Κροατία. Είναι μια ομάδα ικανή. Θα μου πεις, θα κάνει αυτά που έκανε το 18 που πήγε στο τελικό ή στο το 22 στο Κατάρ που πήγε στο μικρό τελικό. Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω αυτά τα πράγματα. Σας λέω όμως ότι η Κροατία είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Και φάνηκε απέναντι στην Αγγλία. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά η Ιβηρική Χερσόνησο σε αυτό το τουρνά. Μετά την αποτυχία της Ισπανίας να νικήσει το Κάβο Βέρντε, δηλαδή το πράσινο ακροτήρι, απέτυχαν και μάλιστα παταγωδώς απέτυχαν και οι Πορτογάλοι, έτσι, να νικήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκόλ. Διότι το Κονγκό έβαλε και το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ και πήρε και αποτέλεσμα. Η Πορτογαλία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έκανε ευκαιρίες, έχασε και δύο από αυτές ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τώρα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου τα μέσα της Πορτογαλίας περίπου ηρωνεύονται τον Μαρτίνεθ, τον προπονητή, ότι εντάξει, έχεις ένα φίλο σου στην κορυφή της επίθεσης, αλλά άμα τον θες για φίλο, πάρ' τον στο σαλόνι του σπιτιού σου και κάνε συζήτηση μαζί του. Τι τον βάζεις στην ενδεκάδα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι το πρόβλημα αυτής της Πορτογαλίας δεν είναι ότι παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια προχωρημένη ηλικία στην κορυφή της επίθεσης, είναι συνολικά τι κάνει η ομάδα. Γιατί τις ευκαιρίες απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν τις έχασε μόνο ο Ρονάλντο, τις χάσανε και όλοι οι άλλοι. Δεν φταίει ο Ρονάλντο που δεν μπορεί να νικήσει

Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Και τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πρώτον, ήρθε ο Παύλο Μαφαίο. Ήρθε ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, αυτός που κάνει καριέρα στη Μαγιόρκα και ο Ολυμπιακός τον ήθελε εδώ και πολύ καιρό. Ύψους 1,73, 28 στα 29, πολύ πυρός. Έτσι, ένας παίκτης που έχει παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Ισπανίας, Αργεντινός στην καταγωγή. Ο πατέρας του έχει παίξει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, με ισπανικό όμως διαβατήριο, γι' αυτό και λογίζεται ως κοινοτικός. Είναι η μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή, η τρίτη. Γιατί είναι η τρίτη? Γιατί η πρώτη είναι ο Φορτούνης και, και η δεύτερη είναι ο τερματοφύλακας, ο Στουρνάρας. Ήρθε λοιπόν ο Μαφαίο και τώρα κοιτάμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ο Ολυμπιακός επήγεται να κάνει μεταγραφές. Μας τα έχει πει αυτά ο Κώστας Σαμοθράκης που θα τον ακούσουμε μετά τη μία. Επήγεται να κάνει μεταγραφές, να καλύψει και άλλα κενά που έχει. Ψάχνει και για δεύτερο δεξιό μπακ και μάλιστα κυκλοφόρησε ένα όνομα. Πρόκειται για τον Τιάγκο Σάντος που παίζει και αυτός δεξί μπακ και αγωνίζεται στην Λίλ. Είναι Πορτογάλος, ανήκει στη Λίλ και έχει αποκτηθεί το καλοκαίρι 2023 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την Εστορίλ. Παίζει και ως αριστερός μπακ. Πέρυσι έπαιξε 28 αγώνες, είχε 2 ασίστ. Στη Λίλ έχει παίξει 84 αγώνες, έχει 4 γκολ και 5 ασίστ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θέλει να φύγει. Έχει και κάποια προβλήματα με τον προπονητή της Λίλ. Ίσως αυτή είναι η δεύτερη επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Όνομα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Πούσιτς είναι πρώτον πυλών, ο κόσμος αντιδράει, έχει ξεσηκωθεί στη Θεσσαλονίκη, διότι θεωρεί ότι πάμε από δήμαρχο σε κλητήρα, σας το λέω έτσι κάπως χοντρά. Ποιος είναι αυτός ο Πούσιτς, ο Κροάτης, ο Μαρίνο Πούσιτς, δεν τον θέλει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται δίνει τον Τόμας Κετζιόρα στην Δυναμό Κιέβου και έχει βάλει στο μάτι τον Άριτς Ελουστόντο, που είναι και αυτός στόπερ. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ο Τόμας Κετζιόρα που ήταν η κολόνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία πρωταθλήματα έχει πάρει τον δρόμο για την Ουκρανία, έτσι πιστεύουν εκεί. Έχει συμφωνήσει η Δυναμό να πάρει τον Πολωνό αμυντικό για 2 χρόνια. Θα πληρώσουν μάλιστα οι Ουκρανοί στους Θεσσαλονικείς 1 εκατομμύριο. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι παίρνει, έτσι, κοιτάει δηλαδή να πάρει παίχτη για να καλύψει αυτό το κενό. Είναι ο 32χρονος Βάσκος στόπερ, ο Άριτς Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ψάχνοντας να βρει την καινούργια του ομάδα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελουστόντο είναι μια περίπτωση που ζωηρά ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας.

Τώρα ο Παναθηναϊκός δίνει και αυτός, ξεφορτώνει παίχτες, θα δώσει το Σφιντέρσκι, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην Βίτζες Λότζ.

Ο ΠΑΟΚ το προσπαθεί πολύ για το Φαν Ντρόκελεν, κάνει προσπάθειες για να τον φέρει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας, τον Ολλανδό από τη Σαμσουσπορ. Αλλά οι πληροφορίες πάντα από την Τουρκία έτσι λένε ότι στις προτάσεις που γίνονται δεν παίρνει θετική απάντηση. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι και στα 5 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται στο ποσό αυτό δεν συμφωνεί. Μάλιστα ο πρόεδρος της Σαμπουσπόρου, ο κύριος Γκίλ Ντιρίμ, σε δηλώσεις του στα μέσα της Τουρκίας έχει πει ότι έχουν έρθει δύο προτάσεις από τον Παναθηναϊκό για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν, αλλά δεν είναι καλές, τις απορρίψαμε και τις δύο επειδή κρίναμε τα ποσά χαμηλά. Μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα που φιλοξενούνται οι δηλώσεις του πρόεδρου της Σαμπουσπόρ λέγεται ότι για τον Ολλανδό, τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ, υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αντιλαμβάνεστε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει τη δυνατότητα να πάει ψηλά.

Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει και αφού θέλει Έλληνες ο θρύλος, γιατί δεν παίρνει πίσω τον Μπεχταρά, τον Αθανασίου ή τον Τζάπρα με τον Μπάρμπα Γκαρθία? Κύριε Χωσέ, δεν πας Champions League. Βασικά δεν πας πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, 12-13 μοίρια πήρες από Κωστίνια. Δώσε κανένα φράγκο για παίκτη από το πάνω ράφι επίπεδου Champions League. Καλημέρα από Κύθνο, λέει ο φίλος μου ο Λάμπης.

Λοιπόν, για να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τσεχία, Νότιος Αφρική είναι το παιχνίδι στις 7. Στις 4 είναι το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Κορέα. Στις 10 Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και στη 1 τη νύχτα είναι Καναδάς-Κατάρ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: Θεία καλημέρα, δεν ακούω τίποτα μέχρι το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου εκτός από τις τελειωμένες μεταγραφές. Παγκόσμια κύπελα, ένα σχόλιο. Με 48 ομάδες ίσως έχουν περισσότερα έσοδα, αλλά για μας έγινε πιο βαρετό. Μέχρι χθες ένα-δύο παιχνίδια ήταν καλά και το καλύτερο ίσως ήταν χθες το Αγγλία-Κροατία. Συμφωνώ σε αυτό, Βασίλη. Οι περισσότεροι διάσημοι και ακριβοί παίχτες σε όλες τις εθνικές ομάδες φυλάγονται, δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά. Κρατάει η σκέψη ότι αν χτυπήσουν άσχημα μπορεί να χάσουν εκατομμύρια από τα συμβόλαια των ομάδων που ανήκουν.

Εμείς οι παλιότεροι, λέει ο Βασίλης, νοσταλγούμε τα παγκόσμια κύπελα που όλοι οι παίκτες τα περιμέναμε μέχρι να δείξουν πόσο μεγάλοι παίκτες είναι. Βλέπε Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Εουσέμπιο, Μπεκεμπάουρ, ακόμη και Ρονάλντο, φαινόμενο Ριβάλντο μέχρι εκεί. Εντάξει, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι και ζούμε με νοσταλγία, αλλά πρέπει να παραδεχούμε και τώρα υπάρχουν έτσι παιχταράδες. Δεν μπορεί να μου πεις ότι ο Εμπαπέ δεν είναι παιχταράς, να μου πεις ότι ο Κέιν δεν είναι παιχταράς, ότι ο Χάλαντ δεν είναι παιχταράς, ότι ο Μάικλ Ολίσσα δεν είναι παιχταράς. Έτσι, παιχταράδες υπάρχουν και τώρα, δεν υπάρχει. Ο Ντεμπελέ υπάρχουν και τώρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ύστερα, παιδιά, είναι νωρίς. Πράγματι, τώρα με τις 48 ομάδες χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, αλλά είναι νωρίς. Τώρα θα μπούμε σιγά-σιγά.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ. Ένα δώρο για τη Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Ψητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 εδώ στο Ήλιον. Για συμμετοχή τα ξέρετε στο Viber του σταθμού αχρεωστήτως στο 69 39 943 943, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και υπάρχει και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα δηλαδή την 5η στις 25 του μηνός θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού επίσης γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Καλημέρα φίλε Διαμαντή, φίλε Βασίλη, δεν μπορώ να πω εγώ ότι οι ποδοσφαιριστές που πάνε σε εθνικές ομάδες δεν τα δίνουν όλα, γιατί τα δίνουν όλα μόνο στο Champions League που είναι τα λεφτά. Όχι. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να παίζεις σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και γιατί, εν πάση περιπτώσει, διαφημίζεσαι για τον επόμενο εργοδότη σου παίζοντας σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πάνε με το ζόρι. Αυτή τη γνώμη έχω, δεν θέλω τώρα να πω ότι αυτό που λες είναι εκτός λογικής.

10 σερή παιχνίδια για Ρονάλντο είναι πολλά, έτσι. 10 σερή παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ και είναι χωρίς γκολ ο Κριστιανό Ρονάλντο. Σας έλεγα και για την κριτική, μια σκληρή κριτική του κάνει ο Thierry Henry, ο οποίος λέει για τον Κριστιανό, η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ, θεωρώντας ότι η ομάδα παίζει για να σκοράρει ο Κριστιανό. Λοιπόν, μικρή διακοπή θα κάνουμε, θα μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση, με συγχωρείτε, με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, μη φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Σε ισχύ είναι πλέον η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων για οριστικό τέλος του πολέμου. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, ορίζει το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ προβλέπει επίσης την δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορεί να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του Πασόκ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Το παρόν δίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά, άνεμοιος 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για αυτή την πλατφόρμα με την οποία πιστεύει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι θα χτυπηθεί η ακρίβεια. Μια πλατφόρμα σύγκριση των τιμών που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι στους Αγίους Αναργύρους και να πας να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ Χ το γάλα, γιατί θα το βρεις φτηνότερο, και αμέσως μετά, επειδή καλύτερη προσφορά για τα δημητριακά ή για, για τις πατάτες ας πούμε είναι στο σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής, να καβαλείς τα μάξα, πας στο σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής να το πάρεις από εκεί. Είναι νομίζω ευχαίρες, δεν είναι? Θα μου πεις, θα τα πληρώσεις σε βενζίνες και σε ώρα καθυστέρησης. Μην τα θες και όλα δικά σου. Είπαμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια. Δεν είπαμε να την κάνουμε και τόπισο ξύλο.

Την έκανε τη μεταγραφή Real Madrid, πήρε τον Ιμπραχήμα Κονατέ, ο οποίος υπόγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Έπαιζε στη Λίβερπουλ από το 2021. Επειδή ήταν όμως πολύ καλός, αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα τι μεταγραφή είναι αυτή? Έτσι, το κέντρο της άμυνας της Λίβερπουλ και με Van Dijk και με Κονατέ ήταν η Αχίλλειος πτέρνα των κόκκινων σε αυτό το πρωτάθλημα και στο Champions League. Ψώνισε από σβέρκο, θα έλεγα εγώ, η Real Madrid της.

Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας για το πόσο κάνει, γιατί έτσι λέγεται αυτή η πλατφόρμα, θεωρεί ότι η αγορά γνωρίζει πλέον ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική.

για τα 16 χρόνια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο. Το μήνυμα λέει: 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάμβους. Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου, του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο. Είδαμε την ποδοσφαιρική ομάδα να κατακτεί ευρωπαϊκό τίτλο, φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα. Την ίδια χρονιά είδαμε νέο αίμα του συλλόγου, την ομάδα νέων, να κατακτά το Champions League των νέων, το Youth League. 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Ένα όραμα, ένα στόχος. Παντοδύναμος, ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός, με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, έναν πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης, και το κάναμε πράξη. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο Ολυμπιακός άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό, φτάνοντας στους 143 τίτλους σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί σε σύνολο 15 στην ιστορία μας στα βασικά ολυμπιακά ομαδικά σπορ. Την ίδια περίοδο, ο Εραστέχνης Ολυμπιακός γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο, ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, εγχώριες και διεθνείς. Ζούμε όλοι μαζί Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβου στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, καταλήγει το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε νωρίτερα από ό,τι σας είπα τον Κώστα Σαμοθράκη, που δεν έχει φύγει ακόμα από το Αττικόν, αλλά είναι σε θέση μάχης. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Έλα Γιώργη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Θα φύγεις σε λίγη ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε καμιά ώρα, ναι.
0: Όλα καλά, εύχομαι να πάνε, Κωστή.
1: Μακαρία,
0: σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με την χθεσινή αύξηση του Παύλο Μαφαίο ή θες να πάμε διαφορετικά?
1: Όχι, γιατί είμαστε σε εξέλιξη για δύο-τρία άλλα θέματα. Δηλαδή με τον Στάνιτς και τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να προχωρούν τα θέματα. Απλά νομίζω ότι επειδή σήμερα είναι η τελευταία μέρα να απαντήσει ο Μαρμόλ, βέβαια είχε πει Τετάρτη-Πέμπτη, αλλά στον Ολυμπιακό δεν τους βλέπω διατεθειμένους να τρενάρουν αυτή την ιστορία. Στον Ολυμπιακό θέλουν, το έχουμε ξανασυζητήσει, παίχτες οι οποίοι να γουστάρουν να έρθουν. Όπως ο Μαφαίο. Είπε, έρχομαι, τέρμα, τελείωσε. Τώρα περιμένετε και τέτοια δεν αρέσουν πολύ. Δεν είχε απαντήσει μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω ότι όπως το έχουμε γράψει και στο site εδώ και μέρες, ο Ολυμπιακός πάει σε Νταβίτ Κάρμο. Στη λύση Νταβίτ Κάρμο. Το ξέρουμε, μας ξέρει. Ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός. Μπορεί να κάνει πράγματα που ιδίως το τουλάχιστον που έχει ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο Πιρόλα, που είναι ένας εξαιρετικός στόπερ, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή να κατεβάσει την μπάλα όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Στο δεύτερο μισό είναι ψηλό παιδί, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ψηλώσει. Οπότε βλέπουμε έντονα προς Νταβίτ Κάρμο. Αυτό πιστεύω, αυτό και μαθαίνω δηλαδή. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί. Το θέμα δεν είναι, ξέρεις Γιώργο, μ' ακούς?
0: Πεντακάθαρα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θέλει ο Ολυμπιακός, τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι τι θέλει ο Κάρμο.
0: Εννοείται, δηλαδή, και αν έχει όρεξη να έρθει να παίξει.
1: Ακριβώς, αν έρθει, όχι αν έχει, να είναι πραγματικά, αν έρθει ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου που ήρθε,
0: ας μην έρθει.
1: Να μείνει εκεί και να περάσει, και καλά, να περάσει καλά και εμείς καλύτερα. Αν έρθει ο Κάρμο που πραγματικά γουστάρει να έρθει, όχι για να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό σαν σκαλοπάτι για να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όπως είχε στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή που ήρθε, ήταν φανερό αυτό, έτσι. Αυτό δεν μπορεί, δεν μπορεί να, το δεχθεί ο προπονητής.
0: Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι πήγε στην Οβιέδο και υποβιβάστηκε. Αντί για καλύτερο.
1: Ναι, ήταν ατυχής επιλογή του, όπως και ξέρει και πολύ καλά Γιώργο ότι και στην Νότιχαμ, γιατί ανήκει στην Νότιχαμ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάρμο, έτσι. Δεν έχει μέλλον. Αν κάτι σχεδί στα παιχνίδια της Νότιχαμ, επειδή τα έβλεπα, ας πούμε, έχει μια τετράδα στο πέρα πρώτης γραμμής. Πρώτη διαλογή. Οπότε ξέρει και ότι και εκεί δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να τα βάλει κάτω, να τα σκεφτεί με την ποδοσφαιρική λογική που μπορεί να πάει να παίξει μια διετία. Άλλωστε, εντάξει, δεν είναι και μεγάλος ο Αγγολέζος, έχει μπροστά του χρόνια. Τέλος πάντων, αναφέρομαι ιδιαίτερα, Γιώργη, στον Κάρμο, γιατί θα μας απασχολεί τις επόμενες μέρες.
0: Στάνιτς, τι βλέπεις για Στάνιτς?
1: Για Στάνιτς φαίνεται ότι θα βρεθεί λύση, γιατί η Λιντογκόρετς εκεί που ζήταγε 10 τώρα ζητάει 8. Στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει στα 6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι όταν η διαφορά είναι 6 και 8, κάπου ενδιάμεσα μπορεί να βρεθεί η λύση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της λίστας του Μεντιλίμπαρ, γιατί μπορεί να παίξει πολύ καλά, Γιώργο, το ρόλο του αντικοστούλα. Είναι ιδανικός για αυτή τη θέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δούμε και τους αριθμούς του πέρσι στην Λιντογκόρετς και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, πραγματικά φαίνεται να είναι κάτι πολύ ελκυστικό, μια πολύ ελκυστική περίπτωση, κάτι πολύ καλό. Οπότε έχει ρίξει εκεί το βάρος του Ολυμπιακός και φυσικά και τον Σμαϊλόβιτς. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός που έχει Ρέτσο Πιρόλα πάρει Σμαϊλόβιτς και Κάρμο και έχει αυτή την τετράδα σας όπερ, νομίζω ότι είναι 100% καλυμμένος. Και από πίσω σαν πέμπτος ο Κουτσίδης, έτσι. Γιατί δυστυχώς την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός θα πρέπει, Γιώργο, να έχει τουλάχιστον 4 παίκτες Έλληνες. Αν σκεφτούμε ότι στο κύπελο θα πρέπει να είναι 2 βασικοί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στους αγώνες του κύπελου. Δεν μπορείς να πας μόνο με 2. Δεν μπορεί να τραυματιστεί κάποιος, να αποβληθεί. Και ξέρεις, άμα δεν έχεις 2, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλο, ναι. Το κύπελο. Τα βλέπουν όλα, τα διαβάζουν όλα αυτά.
0: Αυτή η περίπτωση βάζουν... Καντιού για χαφ ισχύει, την τρέχει ο Ολυμπιακός?
1: Ισχύει. Αλλά το θέμα εκεί κολλάει, ο Καντιού θέλει να έρθει. Σε έναν πρόεδρο, ο οποίος λίγο περίεργο μου φαίνεται έτσι όπως τα διαβάζω και όπως τα ακούω, ο πρόεδρος της Λοριάν, ο οποίος λέει δεν τον πουλάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τον πουλάμε με το όταν θα έρθει πέσει στο τραπέζι συζητήσεις μπορούν να αλλάξουν πολλά. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το έχει να λέει ο Καρεμπέ να το λύσει.
0: Λέω εδώ φίλος μου Θανάση.
1: Ναι.
0: Αφού ρωτάει για τον Καντιού, λέει επίσης γιατί κολλάμε για τον Ρόκα και δεν πάμε σε κάποιο πιο έτοιμο στα εξτρέμ. Ή θα πάρουμε δύο εξτρέμ.
1: Δεν έχουμε κολλήσει, αλλά και αν έρθει ο Ρόκα, δεν θα είναι το εξτρέμ το Βαρβάρου που θέλουν στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Θα έρθει κι άλλος. Απλά να ενημερώσω. Mm. Ο Ρόκα είναι μια επένδυση γιατί είναι 20 χρονών, ελπιδοφόρος κτλ. Ένα project καλό, αλλά δεν θα πάει ο Ολυμπιακός μόνο με τον, ύστερα, με τον Ρόκα. Ύστερα, μην ξεχνάμε ότι καλός ή κακός, δεν ξέρω αν μέχρι τον Αύγουστο, αλλά η περίπτωση του Ποντένσε δεν υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Mm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί ο Ποντένσε θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, το θέλει να μείνει ο Ποντένσε με το τι λένε στην ομάδα του εκεί πέρα κάτω κτλ. Γενικά, πάντως υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα εκεί κάτω, από ό,τι διαβάζω. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, οπότε ψάχνονται να πουλήσουν, να ξεφορτωθούν μεγάλα συμβόλαια όπως αυτό του Ποντένσε που του διαχράμμα ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια, έτσι, τα οποία τα κάποια έδινε ο Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα η ομάδα του, η Αλ-Σαμπάμπ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: λέει εδώ ο φίλος μου, ο Σύφης ρωτάει, λέει και Κάρμο και Σμαϊλόβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι και οι δύο αριστεροπόδαροι.
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι δεξί στόπερ.
0: Δεξί στόπερ είναι αυτό.
1: Παίζει και αριστερό. Έχει
0: ναι,
1: αριστερό,
0: αλλά είναι δεξιοπόδαρος, ναι.
1: Ναι, αλλά ο Κάρμο, ας πούμε, είναι ένα ξεκάθαρο αριστερό στόπερ, τον οποίο, εντάξει Γιώργο, ο καλός ο Κάρμο, έτσι όπως το ξέρουμε, νομίζω ότι...
0: Μην το συζητάς.
1: Δεν κάνουμε συζήτηση τώρα, ναι, έτσι. Και δεν ξέρω, γιατί μπορεί στο μυαλό του Ολυμπιακού να έχουν ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Πυρόλα, οπότε θα πρέπει να είναι καλυμμένοι και να μην τρέχουν τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Θέλουμε και ένα χαφ πιο δημιουργικό, πιο μπαλάτο, λέει ο φίλος μου ο Θανάσης.
1: Ναι,
0: που σέμενε σε σένα.
1: Δηλαδή, εκτός από την περίπτωση του Στάνιτς, mm-hmm. και ο Οχτάρι θα πάρει Ολυμπιακός. Και μάλιστα αυτό μπορεί να είναι ένα χαφ έκπληξη. Δεν έχει ακουστεί το όνομά του αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που χάλασε τον Νάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Και θα πρέπει εδώ να προσθέσω τι θα γίνει και με τον Αντρέι Λόπες, τον Βραζιλιάνο. Γιατί έχουν έρθει κανένα δύο προτάσεις.
0: Α, τον Αντρέι Λουίς λες, ναι.
1: Ναι, τον Αντρέι Λουίς, συγγνώμη, ναι, ρε Γιώργο. Η κορτιζόνη με έχει πειράξει, μάλλον. Θα πρέπει, είναι πολύ πιθανό, όχι είναι πολύ πιθανό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν έρθει μια-δυο καλές προτάσεις. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ το θέλει έτσι, για τα εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εμένα πραγματικά μου άρεσε σε κάποιες του ενέργειες, ναι. αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, δεν προσαρμόστηκε εύκολα. Κάνοντας προετοιμασία, μπορεί να δούμε έναν άλλο Αντρέι Λουίς. Είναι τόσα πολλές εκκρεμότητες, πολλά τα ανοιχτά θέματα που αυτή τη στιγμή ό,τι και να λέμε να περιμένουμε και δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε για αρκετό καιρό. Δηλαδή μην φανταστεί κανείς ότι θα τελειώσει οι μεταγραφές του Ολυμπιακού μέσα σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα αναχωρήσει η ομάδα στις 3 Ιουλίου για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Θα έχουμε και συνέχεια. Φαντάζομαι να μην φτάσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου να ολοκληρώσουμε το ρόστερ.
0: Τώρα για τον Τιάγκο που γράφτηκε, ήταν ένα δεξιό μπακ.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Εντάξει, είναι φανερό ότι πάει ο Ολυμπιακός να καθαρίσει αυτή τη θέση από τη στιγμή που δεν ασχολείται πλέον με τον Τσάπρα. Mm-hmm. Πάει να καλύψει τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μαφέο. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο μπακ. Από τη στιγμή που ο Κωστίνη έφυγε, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Ροντινέ είναι εξτρέμ, θα πρέπει να βρει και μια άλλη λύση. Γιατί ξέρουμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά και Ευρώπη, Champions League, πρωτάθλημα. Οπότε δεν μπορείς να καλυφθείς μόνο με τον Μαφέο ή τα θεωρείς, ας πούμε, μπορεί να καλύψεις κάποια στιγμή το κενό και ο Ροντινέ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι παίκτης είναι αυτός ο Τιάγκο. Δεν έχω εικόνα.
1: Ούτε κι εγώ έχω.
0: Από καλό πρωτάθλημα έρχεται, από καλή ομάδα έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι, δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Λέω γιατί υπάρχει απλώς μια πρόταση.
1: Και πάντα υπάρχει και στη λίστα του Μεντιλίμπαρ ο Πεδρόσο, έτσι, στη
0: αριστερό μπακ.
1: Είναι δικό του παιδί. Κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουμε και εκεί εφόσον
0: φύγει κάποιος αριστερό μπακ.
1: Εξελίξει σε άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να καλά, ρε, Γιώργη, μου, καλή
0: με το καλό να φύγεις από το Αττικό. Ευχαριστούμε και από το μικρόφωνο για άλλη μια φορά τους γιατρούς και τον Δημήτρη Κίτσιο για τον τρόπο με τον οποίο σε περιθάλπουν. Άντε Κωστή μου, να είσαι καλά. Ήταν ο γίγαντας Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα, όχι και σήμερα, και σήμερα τρέχει μάλλον η κλήρωση, η συμμετοχή σας στην κλήρωση που θα κάνουμε αύριο για να πάτε να φάτε και να πιείτε, να περάσετε καλά στην ταβέρνα Τερτύπια Live, τα Τατοίου 56, στην Μεταμόρφωση. Να πάτε με την τετραμελή παρέα σας, είτε την Παρασκευή το βράδυ, την Κυριακή το μεσημέρι, να φάτε και να πιείτε. 4 άτομα, κάνετε 100 ευρώ λογαριασμό, δεν θα πληρώσετε τίποτα. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943, στο Viber, αχρεωστήτως, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια.

Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δεξιμπάκ που να απασχολεί τον Ολυμπιακό, φίλε μου Θανάση, αυτή την περίοδο, εφόσον έκλεισε το θέμα Τσάπρα.

Διαβάζουμε τώρα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ότι για τον Ζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα, εκτός από τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρονται και η Ουσασούνα και η Ράγιο Βαγεκάνο.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έτσι, μην κουνηθεί κανείς. Θυμίζω μόνο ότι ο 943 Ιντερβέτεν Sports θα στέλνει στη Σύφνο 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμαντέ θα έχει και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Επίσης σας δίνουμε και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα, παρακαλώ, στο υπέροχο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομών.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Εντός ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο στη λίστα των ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντεφορντ, Ζινεντίλ Σμάιλοβιτς, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Νταβίτ Κάρμο. Ο Ολυμπιακός Ισπανιόλ και Ράγιο Βαγιακάνου ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζουέλ Ρόκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μουρέτο. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα πόλο γυναικών των Ερυθρόλευκων. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι εν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Σεβίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόγκελελ, ωστόσο απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πουσίτσο ώστε να αντικαταστήσει τον Ρατσβάλ Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο με τον Ρωμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Ο ΦΥ διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωση από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και η ομάδα από τη Γαλλία. Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελούν και επίσημα οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικολάς Τσορνομάς και Φεντερίκο Χορδάν. Στο στόχαστρο των Ντένβερ Νάγκετς βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός Γκάρτ KJ Jackson. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική.

Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918 αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω στο λούδι.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.